0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Στις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Τόσο βαθιά και γαλανά είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα αληθινά. Δεν είναι τα λόγια σου σπουδαία, λόγια απλά καθημερινά. Είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο.

Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε, έτσι όπως ήξερε μόνο αυτός, και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας τα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Καρτιέ και Μπρέιτλεν. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

se schopni.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Εύχομαι να περάσουν όλοι καλά. Καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχι. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112 ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Μήνυμα ετοιμότητας για τη διακυβέρνηση της χώρας έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας σε πολιτική αλλαγή κατά την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων αντιμετώπιση της ακρίβειας με κανόνες στην αγορά, διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, στέγη και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης με αξιοκρατία και λογοδοσία. Εξειδικεύοντας τα μέτρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης, 120 δόσεις γεωφυλές σε εφορία και ταμεία και 40.000 κοινωνικές κατοικίες. Για ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τη δέσμευση να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης. Έθεσε ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα ισόρος του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί αύριο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνων να ενισχυθεί ο οργανισμός Humanity Greece. Στο επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν απαντήσεις αύριο στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή. Η δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος τους αφορά το αδίκημα της ανατηφόρας έκθεσης, ενώ η οικογένεια προσανατολίζεται να ζητήσει την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,35 μέτρα. Πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη του άλματος σεισμίκου στην πρεμιέρα του Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στη Σουηδία. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν οριακό προβάδισμα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, η διαφορά με το δεξιό κυβερνητικό μπλοκ έχει περιορίσει τις τελευταίες εβδομάδες, καθιστώντας το αποτέλεσμα ιδιαίτερα αμφίροπο. Κατοικημένες περιοχές πλησιάζει πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που μένεται από το βράδυ της Πέμπτης στο δυτικό τμήμα του Μπράτς, ενός από τα μεγαλύτερα κροατικά νησιά στην Αδριατική, ανοιχτά του Σπλίτ. Σε συναγερμό, οι κροατικές αρχές έχουν προειδοποιήσει κατοίκους και τουρίστες, χωρίς πάντως να κάνουν λόγο για σπασμένη απομάκρυνση. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό επιβατικού πλοίου από την Ινδονησία με 243 επιβαίνοντες, η τύχη του οποίου αγνοείται εν μέσω κακοκαιρίας. Το πλοίο ταξίδευε από την πόλη Σούραμπαγια της Ανατολικής Ιάβας προς το νότιο Καλιμαντάν. Και ο καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, θερμοκρασία από 22 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλάγιου.
5: Αθήνα 984.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα.

κόσμο σου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

και Φευγαλέη και Αιώνη με την Ιακίν Θυλάγιου. Κάθε Κυριακή θα ταξιδεύουμε στον κόσμο των δημιουργών από όλες τις εποχές της κλασικής μουσικής. Θα ταξιδέψουμε στον 19ο αιώνα, στην καρδιά της Ευρώπης, για να γνωρίσουμε έναν συνθέτη που έντισε την ψυχή της Τσεχίας με μουσική. Έναν άνθρωπο που αφουγκράστηκε τους χτύπους της πατρίδας του, ακόμη και όταν όλα γύρω του σώπασαν. Ο Μπέντριχ Σμέτανα, ο πατέρας της τσεχικής εθνικής μουσικής, δεν υπήρξε απλώς δημιουργός. Υπήρξε σύμβολο. Γεννημένος στην Πράγα το 1824, σε μια οικογένεια όπου ο πατέρας, ζηθοποιός στο επάγγελμα, έπαιζε βιολί για συντροφιά στις σκιές των βραδινών ωρών. Ο μικρός Μέτανα μεγάλωσε με τον ήχο της μουσικής να γίνεται σχεδόν αναπνοή. Μελέτησε πιάνο και βιολί και έπαιζε συχνά μουσική με συγγενείς και φίλους. Το ταλέντο του τράβηξε την προσοχή του μεγάλου Φρανς Λίστ, ο οποίος, συγκινημένος από το πάθος του, τον υποστήριξε οικονομικά και ηθικά, ώστε να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Η Σουηδία υπήρξε ο πρώτος του μεγάλος σταθμός, εκεί στο Γκέτεμπορκ. Ανέλαβε τη διεύθυνση της χοροδίας και άρχισε να γράφει τα πρώτα του έργα. Όμως η ψυχή του ανήκε αλλού και σύντομα επέστρεψε στην Πράγα. Ο Μπέντριχ Σμέτανα ίδρυσε μια μουσική σχολή με σκοπό να στηρίξει και να αναδείξει την τσέχικη μουσική ταυτότητα. Ένα όραμα που τον συνέδεσε για πάντα με τις πολιτιστικές φιλοδοξίες του λαού του. Οι οπερές του, βασισμένες στους μύθους και τις παραδόσεις της Τσεχίας, έγιναν η φωνή ενός έθνους που έψαχνε τη θέση του στον κόσμο. Επηρεασμένος από τον Μπετόβεν, τον Σοπέν, τον Μπερλιόζ, αλλά κυρίως από τις ριζοσπαστικές ιδέες του Λίστ, ο Σμέτανα δεν ήταν μόνο συνθέτης, υπήρξε και δάσκαλος. Ένας από τους πιο αγαπητούς του μαθητές υπήρξε ο Αντωνίν Τβόρζακ. Όμως η προσωπική ζωή του Σμέτανα είχε τη σκιά του πένθους. Από τις 6 κόρες του, οι 3 χάθηκαν σε βρεφική ηλικία, ενώ η αγαπημένη του σύζυγος έσβησε από φυματίωση. Η θλίψη ρίζωσε βαθιά στην καρδιά του, και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και η σιωπή. Κι όμως, μέσα σε εκείνη τη σιωπή, έγραψε το πρώτο γνωστό του έργο, μέρος του συμφωνικού κύκλου «Η πατρίδα μου», τον ποταμό Μολδάβα, ένα μουσικό ταξίδι που ακολουθεί τα νερά του ποταμού από την πηγή του, καθώς κυλά μέσα από χωριά, δάση και παλιά ερείπια, μέχρι να φτάσει στην Πράγα. Και είναι συγκλονιστικό να σκεφτεί κανείς πως όταν το συνέθετε δεν μπορούσε πια να το ακούσει. Έλεγε: «Όταν συνθέτω, ακούω τους ήχους μέσα μου, καθαρά, ολοζώντανα. Ο κόσμος έχει σιγήσει, αλλά η μουσική μου δεν σταματά». Ο Σμέτανα έχασε ολοκληρωτικά την ακοή του. Με την υγεία του να φθήνει και την ψυχική του ισορροπία να επιδεινώνεται, οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό άσυλο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών.

τόπος του δεν τον ξέχασε. Η Πράχα διατηρεί τον τάφο του ως τόπο προσκυνήματος. Και κάθε χρόνο το Διεθνές Φεστιβάλ της Πράγας ανοίγει στις 12 Μαΐου, η μέρα του θανάτου του, με έργο του Μπέτριχ Σμέτανα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να προσφέρει σε εκείνον που υπήρξε η ψυχή της.

πατρίδα μου, ποταμός Μολδάβας. Από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, υπό τη διεύθυνση του Ραφαέλ Κουμπελίκ.

ακολουθεί Βιβάτσε από την όπερα Η Νύφη. Παίζει η ορχήστρα του Cleveland υπό τη διεύθυνση του Κρίστο Φον Ντονάνι. Βέντριχ Σμέτανα.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ακούσουμε άρια, δεύτερη πράξη, από την όπερα «Η Νύφη». Με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας, υπό τη διεύθυνση του Zdeněk Kostler. Τενόρος Miroslav Kop. Bedřich Smetana.

ακολουθεί Πόλκα, πρώτη πράξη, από την όπερα «Η Νύφη». Με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Γιάνατσεκ, υπό τη διεύθυνση του Θέοντορ Κούχαρ. Μπέντριχ Σμέτανα.

Θα ακούσουμε Allegro Manon Agitato, έργο 15. Ερμηνεύει το σύνολο Χοακίμ Τρίο. Μπέντριχ Σμέτανα.

κλείσω με μια φράση του ποιητή μας Κωνσταντίνου Καβάφη. Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα. Κι αυτό ακόμα το σκαλί το πρώτο. Πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. Συμφωνικό ποίημα «Η πατρίδα μου». Τα δάση και οι παιδιάδες της Βοημίας. Από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, υπό τη διεύθυνση του Ραφαέλ Κούμπελικ. Δέντριχ Σμέτανα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμενη.

0: πόλεμος ή μάλλον οι δύο πόλεμοι συνεχίζονται, όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για εμάς, και εννοώ για τα πετρολοειδή. Οι τιμές ανεβαίνουν και δυστυχώς έρχεται και χειμώνας. Και μάλιστα από σήμερα ξεκινάει ο χειμώνας, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Βέβαια δεν θα πέσει η θερμοκρασία αυτόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Γιώργος Ασμάτογλου, ο πρόεδρος για μένα των Βενιζοπολών, είναι ήδη κοντά μας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ασμάτογλου που είστε κοντά μας πρωί-πρωί σήμερα. Τι γίνεται, το πετρέλαιο θα φτάσει στα 2 ευρώ? Εννοώ θέρμασης.
1: Το θέρμασης εννοείται.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν θα ξεκινούσε σήμερα, που μετά από ένα μήνα ξεκινάει από τις 15 Οκτωβρίου και μετά, αλλά αν θα ξεκινούσε σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, θα ήταν πάνω από το 1,90, ίσως και 1,92, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Τώρα σε ένα μήνα ακόμα που έχουμε μπροστά μας, δεν ξέρουμε τι μπορεί να δούμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι τάσεις είναι αυξητικές. Δυστυχώς, σε καθημερινή βάση έχουμε αυξήσεις τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο. Και πέραν τούτου θα σας πω ότι εκτός από τις αυξήσεις αυτές που έχουμε, έχουμε και αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες δεν λένε να υποχωρήσουν. Έκανε μια υποχώρηση εχθές, αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν αύριο ανοίξουν ξανά οι αγορές, θα το δούμε πάλι ακριβότερα από τις Παρασκευής. Και έτσι δεν είμαστε και τόσο αισιόδοξοι όσον αφορά το θέμα αποκλεισμού.
0: Γιατί όμως αυτό συμβαίνει, Γιώργο μου? Ο πόλεμος, ναι μεν είναι κλεφτοπόλεμος, αλλά...
1: Ναι, όσο κρατεί αυτό και όσο δεν μπορούν να περάσουν οι ποσότητες αυτές που πρέπει να περάσουν και έχει ανάγκες το κάθε κράτος να βάλει μέσα στις δεξαμενές του τις ποσότητες για να μπορέσει να έχει και την επάρκεια, αλλά και πέρα τούτου να πετύχει και μια καλύτερη τιμή, γιατί κανείς δεν μπορεί να κλείσει συμβόλαια τριμήνου σε αυτό το ύψος των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Κανένα δηληστήριο, καμία χώρα δεν μπορεί να κλείσει τιμές πάνω σε αυτό. Είναι πολύ υψηλές.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό παίρνει ποσότητες μικρές. Έχει μικρές ποσότητες και λόγω της δυσκολίας της διέλευσης είναι ακριβότερες. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τώρα πάρεις, άλλο να πάρεις 10 καραβιές ή 15 καραβιές αργό πετρέλαιο και να το βάλεις στη χώρα σου μέσα για να το διλύσεις, και άλλο να παίρνεις ένα καράβι για να, κι αν περάσει, και με τον κίνδυνο.
0: Και αν περάσει, όπως το λέτε. Ναι.
1: Τι ασφάλιστρα κινδύνου αυξημένα έχει, ξέρετε, πάρα πολύ. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο τα ασφάλιστρα κινδύνου. Είναι και η χρονοκαθυστέρηση, γιατί δεν είναι εύκολο να περάσει όποτε θέλεις, δεν είναι εύκολο να έρθει όποτε το θέλεις. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τη τιμή του και του δηλισμένου προϊόντος, ενώ
0: κατάλαβα, ναι.
1: Είναι και ένα χρηματιστηριακό προϊόν και στην αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκος. Και πιθανότατα όσοι ποντάρουν και στο χρηματιστήριο του πετρελαίου να έχουν και υπερκέρδη. Και το συζητάμε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Για φανταστείτε όμως ένα γονιό να έχει από τη μία πλευρά την τσάντα του μαθητή που είναι πανάκριβη, από την άλλη πλευρά να πάρει να βάλει βενζίνη η οποία και εκείνη πανάκριβη. Το φαντάζεστε αυτό, κύριε Ασμάτογλου? Ναι, Γιώργο μου.
1: Κύριε Κοντονή, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή, το Σεπτέμβρη μήνα, η ελληνική οικογένεια και ο προϋπολογισμός της ελληνικής οικογένειας εκτινάζεται. Δεν είναι,
0: ό,τι και αν έχει ως περίσσευμα το τρώει, αυτό θέλετε να πείτε? Ως περίσσευμα, που δεν υπάρχει κιόλας.
1: Στο μισό μήνα τελειώνει

0: η διάθεση του χρήματος από τις ανάγκες που έχει, αλλά με αυτές οι υψηλά τιμές και τις ανάγκες αυτή την περίοδο, τόσο όπως είπατε στα σχολικά αφενός, αφετέρου οι φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες επιβαρύνουν πολύ. Και γιατί το λέω, γιατί πληρώνουμε αυτή τη στιγμή τις προδόσεις του εισοδήματος της προηγούμενης χρονιάς. Έμφυα, όλα αυτά που θα έρθουν και έρχονται είναι πολύ επιβαρυντικά. Ποιος λοιπόν θα πάει να πληρώσει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα εκεί που βρίσκεται η κιλοβατόρα ή...
1: Ναι, αλλά τι να κάνει, θα μπουντιάσει, θα βάλει κουβέρτα, θα μου πείτε. Κα, είναι δυνατόν να έρθουμε στην κουβέρτα?
0: Γι' αυτό λέμε ότι το καταναλωτικό αγαθό αυτό, το οποίο παρέχει θέρμανση, θα πρέπει η κυβέρνηση να το προσφέρει στους πολίτες με κάποιες επιδοτήσεις και άλλα. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν φτάσει να έχει το πετρέλαιο 2 ευρώ με αυτόν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όλο τον ειδικό φόρο, το μειωμένο, όλο να τον δώσει η κυβέρνηση σαν επιδότηση, θα πάει από το 2 ευρώ στο 1,70. Όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Και λέω λοιπόν, ή από το 1,90, να το πούμε έτσι, στο 1,60. Από εκεί και πέρα πρέπει να επιδοτήσει και αυτό καθεαυτό το πετρέλαιο.
1: Σωστά. Το πετρέλαιο σήμερα...
0: κάτι το οποίο δεν θα το αντέξει η οικονομία, πιστεύω. Δεν θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος να το κάνει.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Κύριε Ασματόπουλε, σήμερα το πετρέλαιο κίνησης πόσο έχει, είναι στα 2?
0: Εξεπεράσει τα 2 ευρώ, είναι
1: 2,10. Επειδή εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, δεν ασχολούμαι, τα παιδιά μου,
0: και είναι στο 2 ευρώ και 10 λεπτά, σαν μέση πανελλαδική τιμή, η οποία βέβαια δεν είναι αντιπροσωπευτική, γιατί η νησιωτική Ελλάδα και η πυρωτική Ελλάδα
1: είναι πιο ακριβά.
0: Είναι πολύ παραπάνω, έτσι. Στην νησιωτική Ελλάδα αγγίζει τα 2,5 ευρώ όσο και η βενζίνη.
1: Εδώ στην Εθνική Οδό πωλείται τόσο ακριβά.
0: Στα Αθήνα, Θεσσαλονίκη έρχεται να αγγίξει τα 2,10, δηλαδή έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, είναι στο 2,070, 2,080, πάει να ξεπεράσει το 2 και 10 στα μεγάλα αστικά κέντρα, αν έχουμε αυξήσει αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται. Πολλό δε μάλλον η νησιωτική Ελλάδα και οι απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδος. Εκεί οι ψαράδες καίνε πετρελαιάκι τέτοιο, με 2,5 ευρώ το λίτρο. Τι ψάρια να βγάλουν?
1: Τι ψάρια και πώς να τα πουλήσουν τα ψάρια?
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, τραγική μεν, αλλά είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι αλυσίδα όλα.
1: Ναι, είναι αλυσίδα όπως το λέτε.
0: Το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει στα καταναλωτικά αγαθά, στα είδη πρώτης ανάγκης. Το παραγόμενο κόστος, το παραγωγικό κόστος.
1: Τι πρέπει να γίνει, Γιώργο μου, για όλα αυτά? Τι πρέπει να γίνει, από την πείρα που έχεις τόσα χρόνια, τι πρέπει να κάνουν για αυτό το θέμα οι κυβερνώντες ή κάθε κυβέρνηση? Κάθε κυβέρνηση.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έρθουν πίσω όλα. Δηλαδή, αυτά οι στόχοι των προϋπολογισμών. Οι στόχοι της παραγωγικότητας, της ανάκαμψης, οι στόχοι, όλους τους στόχους που έχουν βάλει, οι οποίοι θα ήταν εν καιρό, θα το πω, ειρήνης ας πούμε, γιατί είναι ένας πόλεμος όλο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, αν λοιπόν θα ήταν εν καιρό, θα είχαν αυτούς που έχουν βάλει αυτούς τους στόχους και σου λέει ότι θα έχω θετικό πρόσημο τον επόμενο χρόνο. Δεν γίνεται. Όλα αυτά θα πρέπει να πάνε πίσω. Και όλες οι υποχρεώσεις αυτές οι οποίες υποχρεούνται τα κράτη προς τους δανειστές, αν θέλετε, να επιστρέψουν, αυτά θα πρέπει να πάρουν μια παράταση. Πώς έχουν γίνει με τα δάνεια, με τους ιδιώτες και το ιδιωτικό χρέος κτλ. Όλα αυτά τι γίνανε, δεν αναθεωρηθήκανε?
1: Σωστό είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ακούει κανείς.
0: Θα αναγκαστεί η Ευρώπη θα αναγκαστούν τα κράτη, τα ευρωπαϊκά κράτη, οι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών πρέπει να βρεθούν και να αποφασίσουν μια άλλη οικονομική πολιτική. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται σύντομα. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, Γιώργο μου, η κάθε χώρα έχει και το δικό της χαβά που έλεγε, μάλλον συγχωρεμένη, κύριε Αρμονία.
0: Σωστό. Και αν δεν γίνει γρήγορα, εντάξει, θα κλονιστούν οι οικονομίες κρατών και θα πάμε σε κατάσταση οικονομικού αποκλεισμού.
1: Πάντως τα πετρελαιοειδή είναι το α και το ω και φέρνουν τις ανόδου και τις καθόδου των τιμών σε όλα τα άλλα τα προϊόντα. Αυτό είναι
0: όλα
1: γεγονός.
0: Τα, όλα τα ενεργειακά προϊόντα, κύριε Κοτονή, μήπως δεν είναι το φυσικό αέριο, δεν ακολουθεί το
1: όλα,
0: φυσικό
1: όλα,
0: αέριο.
1: Όλα, όλα, όλα. Το ρεύμα, τα πάντα, όλα αυτά.
0: Το ρεύμα, το ίδιο πράγμα είναι. Κλιματιστήριο.
1: Και βέβαια μου θυμίζει αυτό, Γιώργο μου, κύριε Σματόκλου, το εξής, ότι θα το έχεις ζήσει κι εσύ. Εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω. Άσχετα
0: από το σπίτι
1: μέχρι
0: γιατί 20 ευρώ βάζει και βλέπει ότι δεν κουνιέται η βελόνα του.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό. Πάει από το σπίτι του στο βενζινάδικο, τίποτα άλλο.
0: Δεν κουνιέται η βελόνα του τώρα. Τι 20 ευρώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Σου λέει έβαζα 50 ευρώ, 60 και το γέμιζα και τώρα θέλω 100. Πού πάω.
1: Και όταν θες να πας και ταξί.
0: Αρχίζουμε και κοιτιόμαστε δηλαδή με τον πελάτη, τον καταναλωτή. Αρχίζει και απόρρεις δηλαδή, λες τι έγινε αυτό το πράγμα εδώ πέρα πήρε 100 ευρώ. Ένα αυτοκινητάκι, μια σταλιά πήρε 100 ευρώ κι όμως.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό το είναι κάποιοι επιτίδη της ομάδας της δικής σας εκεί που λες 100 ευρώ και σου βάζει 50.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Yeah. Το έχω πει, δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Yeah, μπράβο, εκεί θέλω να πάω. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Δυστυχώς βλέπω κάποιες τιμές. Πραγματικά καλά που μου πέταξε τώρα την πάσα αυτή και ο Γιώργο. Και σου λέω ότι βλέπω κάποιες τιμές οι οποίες είναι σε επίπεδα πάλι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, πού πάμε. Δεν μπορεί αυτό το πρατήριο να μην κερδίζει. Δεν μπορεί να μην η εταιρεία του που το πουλάει να μην κερδίζει. Όταν το αγοράζει από το δηληστήριο, γιατί ο πρατηριούχος δεν το παίρνει από το δηληστήριο, το παίρνει την εταιρεία εμπορίου.
1: Άρα κάτι γίνεται.
0: Άρα κάτι γίνεται. Άρα κάτι γίνεται, όπως το λες. Έδωσα 100 και μου βάλαν 80.
1: Πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από όλους αυτούς τους επιτίδιους.
0: Και βέβαια υπάρχει, και βέβαια σε εμάς στο δικό μας χώρο, υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, διότι προσελκύεται ο πελάτης και εν προκειμένου με στην κατάσταση που βρισκόμαστε, κοιτάζει να βρει το φθηνότερο. Και πάει και πέφτει και τον πληρώνει ακριβότερο με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτή είναι αλήθεια, δυστυχώς. Αυτή είναι αλήθεια. Ναι.
0: Έτσι είναι. Δυστυχώς όμως χρειάζεται πολιτική βούληση να το τελειώσει το. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και δεν θα παίζουμε τώρα. Δεν θα παίζουμε. Το έχουμε πει, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και μέσα από την εκπομπή σου το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μας ενδιαφέρει η προστασία του καταναλωτή. Γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε στο φινάλε.
1: Σωστός. Δεν είστε
0: καταναλωτή
1: και τη βενζίνη.
0: Κάτω στο φίλι τον καταναλωτή να τον προστατεύσει.
1: Ναι, και τη βενζίνη τη δική σα είστε καταναλωτέ και εσεί την πληρώνετε. Άσχετα αν την έχετε πληρώσει, πώ να πω.
0: Χωρικά. Το κέρδο του πρατηριούχου, το πραγματικό κέρδο του έτοιμου πρατηριούχου είναι πολύ μικρό.
1: Πολύ μικρό. Ναι. Αυτές
0: είναι εξαιρέσεις πλέον. Δηλαδή έγινε ένα ξεκαθάρισμα το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν έφτασε στο 100%.
1: Το θέμα είναι ότι και εσείς ως συνδικαλιστικά όργανα πρέπει να βοηθήσετε και εσείς πρέπει να ελέγξετε τα πάντα, γιατί είδες τι έγινε με το Μαζονάκι.
0: Τα συνδικαλιστικά όργανα.
1: Έτσι.
0: Τα συνδικαλιστικά όργανα.
1: Και το λέω αυτό για να σου δώσω καταλάβεις, ναι, ότι χάθηκε μια ζωή σωστά. Επειδή κάποιοι συνδικαλιστές δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Λέμε τώρα.
0: Ναι, εμείς λοιπόν τις προτάσεις μας τις είχαμε κάνει χρόνια τώρα τις κάνουμε και τις έχουμε κάνει μέχρι και σήμερα και τις κάνουμε και συνεχίζουμε και τις κάνουμε. Τα συνδικαλιστικά μας όργανα δουλεύουν σωστά. Με τις προτάσεις τους και τις. Το θέμα είναι να υπάρχουν ευήκοα ότα για να μπορέσουν να προχωρήσουν.
1: Γι' αυτό και είπαμε προηγουμένως, ακούει κανείς και εδώ και στην Ευρώπη.
0: Οι βούλοι των Υπουργείων, στο κάθε κλάδο, θα πρέπει να είναι, να έχουν πείρα και να γνωρίζουν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πάρεις ένα σύμβουλο ο οποίος να είναι γιατρός και να ξέρει για καύσιμα, δεν γίνεται.
1: Ναι, συμβαίνουν και τέτοια.
0: Οι υπουργοί έχουν και τέτοιους συμβούλους οι οποίοι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούν.
1: Μάλιστα. Και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Ναι, σωστό.
0: Γι' αυτό είμαστε συνεχώς σε προτάσεις και προτάσεις και προτάσεις.
1: Το θέμα είναι ότι δεν ακούει κανείς.
0: Και όταν βγαίνει ένα νομοθέτημα θα πρέπει πρωτίστως να καλούνται οι φορείς και να ακούγονται.
1: Αλλά μείναμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Άκουσες τίποτα εσύ για όλα αυτά?
0: Παροχές.
1: Παροχές. Εντάξει.
0: Ποιες παροχές τώρα.
1: Παροχές τα αυτά τα μεγάλα.
0: Ποιες παροχές τώρα. Πού να πάμε τώρα. το χθεσινό ή της του προηγουμένου Σαββάτου.
1: Μία από τα αυτά και τα ίδια δεν ήταν όλα.
0: Μεγάλη συζήτηση τώρα αυτό.
1: Λόγω μου, επειδή εγώ, επειδή εγώ τα έχω μάθει να τα λέω όλα.
0: Ο χρόνος εκπομπής δεν θα μας πάρει.
1: Ακριβώς. Και επειδή έχω μάθει εγώ να τα λέω όλα, Γιώργο μου, και εσύ το ξέρεις, δεν χαμπαριάζω από αυτά εγώ.
0: Το ξέρω και γι' αυτό σε αγαπώ και σε εκτιμώ, γιατί πάντοτε τα έλεγες με την αλήθεια, με την γλώσσα της αλήθειας.
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ. Ο ένας βρίζει τον άλλον και μετά μιλάμε για δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Το να βρεις τον άλλον από τον άλλον δημοκρατία αυτή. Τέτοια δημοκρατία θέλουμε?
0: Εντάξει, ναι, είναι ένα, εντάξει, είναι, είμαστε σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι τόσο καλή, και ειδικότερα στο δικό μας το χώρο, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Γιατί μην ξεχνάς ότι η πολύ μικρή επιχείρηση θεωρείται για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και για τον ελλαδικό χώρο αυτή η επιχείρηση η οποία απασχολεί 10 άτομα και κάτω. Αυτή είναι η πολύ μικρή επιχείρηση. Η μεσαία επιχείρηση ή αν θέλεις η μικρομεσαία επιχείρηση, η μεσαία επιχείρηση είναι από 50 άτομα και κάτω. Αυτές οι επιχειρήσεις διακατέχουν το 85% του ελλαδικού χώρου στο επιχειρήν. Το 85%. Άρα λοιπόν τι απασχόληση έχει και τι κύκλο εργασιών έχει. Και θα σου πω ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή η οποία έχει τη φοροδοτική ικανότητα. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, δεν έχει βοηθηθεί. Δεν έχει βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Και αυτή είναι, όπως το λένε όλοι και το παραδέχονται, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
1: Όχι μόνο, είναι το α και το ω της οικονομίας.
0: Πούντο. Πού είναι η ανταπόκριση?
1: Πουθενά.
0: Έτσι.
1: Πουθενά. Πουθενά γιατί, διότι ξέρεις, θα τα βρει ο Ασμάτογλου, θα τα βρει ο Κοντονή. Από πού?
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, έτσι εδώ που βρισκόμαστε. Μην βλέπουμε τον κύκλο εργασιών. Ο κύκλος εργασιών λόγω των αυξήσεων των τιμών είναι μεγάλος. Το ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος και βάζει στα ταμεία του, βεβαίως λόγω του υψηλού της τιμής των προϊόντων είναι μεγαλύτερο και έχει έσοδα, αλλά παραδέχεται το κράτος, τουλάχιστον στο δικό μας το χώρο, ότι από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχει λιγότερα έσοδα. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί όγκου, επί λίτρου. Άρα ο όγκος που πωλείται, οι πωλήσεις λίτρων δηλαδή, είναι λιγότερες από την προηγούμενη χρονιά.
1: Σωστό.
0: Που σημαίνει αυτό ότι υπάρχει ύφεση.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν λόγω του υψηλού της τιμής υπάρχει κύκλος εργασιών μεγαλύτερος, δύρος μεγαλύτερος, ο οποίος αυτός δεν είναι εποφελία του εμπόρου ή της σύσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το κράτος. Έχει ωφέλεια το κράτος από το ΦΠΑ λόγω του μεγαλύτερου τζίρου. Ναι. Όμως ο πολιτής, ο επιτιδευματίας, ο έμπορος, τα κομμάτια που πουλάει είναι λιγότερα. Είτε αυτό είναι, λέγεται λίτρα βενζίνης, είτε αυτό λέγεται ένδυση, είτε ό,τι λέγεται.
1: Ναι, ναι, σωστό. Απόλυτα δίκιο. Γιώργο μου, θα μου έρθει το Σάββατο εδώ να μιλήσουμε για όλα αυτά.
0: Ευχαρίστω, Γιώργο μου.
1: Ωραία, θα μιλήσουμε την εβδομάδα αυτή για την ώρα αφιξής εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Ασμάτογλου.
0: Πολύ, καλημέρα.
1: Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: 94,3. Interδέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καρατζοπορτές, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο
3: more.com. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Arbiland, ναι!
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Βαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
12: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
12: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
12: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders. Μοναδικά κοκτέιλ. Κάντε οι σάλτι επιλογές. Απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο Havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Είναι η ώρα, φίλες και φίλοι, καθηγητή εκεί τέτοια ώρα, 8.30. Να έχω μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή τον πρώτο των πρώτων.
1: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Τσιγαράκι?
7: Μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
8: Και 700 ευρώ δεν θα το πάρει. Και είναι το επίδομα. Και εδώ είναι μια μεγάλη αδικία που πρέπει να διορθωθεί, κύριε Κοντελή.
0: Έχω την εντύπωση ότι κάνετε αγώνα γι' αυτό και γράφετε και τα λέτε στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Το ζητούμενο είναι, ακούει κανείς? Αυτό είναι θέμα.
8: Ακούει. Όπως είπαμε, τις χείρες το πολεμήσαμε, το πολεμήσατε και σε εσάς οφείλεται αυτή η επιτυχία. Αλλά και εδώ η κυβέρνηση, ενώ είπε καμία σύνταξη χειρίας, εφ' εξής. Δεν θα μειώνεται κάτω από το 70%. Και εδώ η κυβέρνηση έβαλε κόφτη.
0: Και εδώ κόφτη.
8: Ναι, αλλά αυτό λέει θα ισχύει μόνο για τις χείρες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Ενώ οι χείρες πριν τον νόμο Κατρούγκαλου θα συνεχίζουν να έχουν στο 35% τη σύνταξη. Ενώ όλες οι άλλες μετά τον νόμο θα παίρνουν φόρη ζωή στο 70%. Άρα θα παίρνουν διπλάσια σύνταξη. Και εδώ είναι δύο ταχύτητες. Η μία χείρα που είναι μετά το Μάιο του 2016 θα έχει εφόρου ζωή στο 70% της σύνταξης του αείμνηστου συζύγου. Η χείρα πρώτου νόμου Κατρούγκαλου αντί για 70% θα παίρνει 35%, ναι, αν είναι στο δημόσιο, και το 35% αν είναι στην ιδιωτική τομέα.
0: Άδικο.
8: Και κάνουμε αγώνα. Ενώ καταφέραμε για αυτές του νόμου Κατρούγκαλου να μην κόβονται πια στο δίνεκες εφόρου ζωής, εδώ η κυβέρνηση πάλι, κύριε Κοντονία, βάλε κόφτη και είναι άδικο, κύριε Κοντονία.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, τι λέμε τώρα, τι λέτε, είναι δυνατόν? Και μπράβο σας που αγωνίζεστε για αυτά όλα.
8: Και αδυνατίζει τα δύο μέτρα της κυβέρνησης που είναι σε θετική κατεύθυνση. Εμείς είμαστε δίκαιοι και εσείς και εγώ και οι ακροατές μας. Λέμε ότι το μέτρο αυτό είναι σωστό, το να πάρει κάποιος τον 400-άρικο. Κατήργησε τα εισοδηματικά κριτήρια. Αντί να καταργήσει και τον κόφτη. Όποιος έχει πάρει σύνταξη, αφού του παρέχει τη δυνατότητα ο νόμος να βγει στα 63, στα 62, στα 63, τα 64, γιατί λέει να είναι 65 απαραίτητα? Δεν είναι σωστό, είναι άδικο, κύριε Κοντονιά.
0: Έχετε δίκιο. Να σας ρωτήσω κάτι. Διάβασα ένα άρθρο σας πριν από λίγες μέρες, μου φαίνεται 3-4 μέρες, που λέτε ότι υπάρχει έκρηξη απολύσεων για την μερική απασχόληση τον Ιούλιο του 2026.
8: Για το 2026, για τον Ιούλιο. Ενώ τον Ιούλιο προσλαμβάνουν οι εργοδότες,
0: ναι,
8: κρατάνε τους εργαζόμενους. Για πρώτη φορά ο Ιούλιος έδειξε περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις. Και κυρίως 52 στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν δεν ήταν πλήρους απασχόλησης, αλλά ήταν μερικής απασχόλησης. Άρα λοιπόν είναι πήρια η νίκη σε εισαγωγικά της κυβέρνησης που λέει μείωσα την ανέργεια, μειώνει, αλλά έχουμε έκρηξη της μερικής απασχόλησης. Οι θέσεις που δημιουργούνται είναι χαμηλού μισθού και μερικής απασχόλησης, κύριε Κοντονή. Δεν μειώνουμε την επιτυχία της κυβέρνησης ότι πράγματι η ανεργία έχει περιοριστεί, αλλά οι νέες θέσεις που δημιουργούνται δεν είναι καλοαμοιβόμενες, είναι μερικώς απασχολούμενες.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, στείλετε μια επιστολή ανοιχτή μάλλον στον Πρωθυπουργό, και επειδή έχω πάρα πολλού, είδατε ότι σας παρακολουθεί ο κόσμος, και επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα πάνω σε αυτό, έγινε κάτι με την επιστολή αυτή, πήρατε κάποια απάντηση?
8: Ήρθαμε να καταργηθεί ο νόμος
0: Κατρούγκαλου.
8: Η κυβέρνηση φαίνεται βολεύεται να εφαρμόζει τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Περιμένουμε, νομίζω μέχρι τις εκλογές θα ακούσουμε και από αυτού κάτι. Εμείς ζητάμε και ως Επιστημονική Ένωση, αλλά και ως Κίνημα Συνταξιούχων και βεβαίως και το Κόμμα των Συνταξιούχων, του οποίου είμαι νομικός σύμβουλος μόνο, ζητάμε να καταργηθεί ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, που είναι ο χειρότερος νόμος στην Ευρώπη. Ο χειρότερος ασφαλιστικός νόμος στην Ευρώπη. Και περιμένω τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να απολογηθεί, να ζητήσει συγγνώμη, να ζητήσει εγγράφος, να ζητήσει συγγνώμη γιατί έφερε αυτόν τον απαράδεκτο νόμο και στερεί πολλά δικαιώματα από τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Είναι ο χειρότερος νόμος στην ιστορία της Ευρώπης.
0: Και εκείνος περηφανεύεται γι' αυτό. Και το ξέρετε καλά.
8: Είναι ντροπή του, Άννη. Δεν τον έχω ακούσει να περηφανεύεται, αλλά είναι ντροπή του.
0: Εντάξει, όταν αναφέρεται πάνω σε αυτό, είναι σαν να καμαρώνει.
8: Είναι ντροπή του που ακόμη δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για τον αθλειοδέστερο ασφαλιστικό νόμο της Ευρώπης.
0: Μάλιστα, πώς βλέπετε την κατάσταση? Είστε πολιτικός, έχετε άποψη. Χαιρόμουν ιδιαίτερα τότε να σας βλέπω πάνω στην έδρα ως αντιπρόεδρος, γιατί ξέρετε να μιλάτε και να βάζετε τον κάθε ένα στη θέση του. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εδώ? Έχουμε δημοκρατία με αυτές τις σύμβουλες, κύριε καθηγητά.
8: Θα έχουμε μεγάλη ρευστότητα. Θα έρθει τώρα και το κόμμα Σαμαρά. Έχουμε μεγάλη ρευστότητα. Έχουμε και, τον Ερντογάν που έχει ξεσαλώσει. Χρειάζεται προσοχή. Ο λαός βεβαίως έχει πολλά προβλήματα. Την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, την αγοραστική δύναμη που έχει κατρακυλήσει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και να συνοηθεί το προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό, για το καλό της πατρίδας και των πολιτών. Αλλά βλέπω μεγάλη ένταση, όξυνση στην αντιπαράθεση, χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις και διαφοροποιήσεις.
0: Αυτό
8: αναμένουμε εμείς.
0: Όπως το λέτε, ακριβώς έτσι είναι.
8: Αναμένουμε εμείς οι πολίτες να δούμε τι θα γίνει. Παρακολουθούμε τα θέματα, τα κοινωνικά θέματα μας συγκινούν και βέβαια σε αυτά ασχολούμαι, με αυτά ασχολούμεθα, αλλά θεωρώ με λυπή η ένταση και η οξύτητα της πολιτικής αντιπαράθεσης, και αυτό μας στενοχωρεί, όπως την πλειονοψηφία του κόσμου, κύριε Κοντονή.
0: Κύριε Μητρόπουλε, έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε καθηγητά, έτσι ακριβώς είναι, ο κόσμος στενοχωριέται γι' αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι η Ευρώπη, ή μάλλον στην Ευρώπη, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε ακροδεξιά στοιχεία.
8: Έχουμε και αυτό το νέο φαινόμενο. Η Γερμανία φαίνεται ότι πια περνάει σε νέα φάση, όπου οι ακραίοι έρχονται, η ακραία δεξιά έρχεται στο προσκήνιο, το ίδιο και στη Γαλλία. Αν οι δύο αυτές χώρες, που είναι οι ατμομηχανές της Ευρώπης, εάν περάσουν σε χέρια ακραίων δεξιών, αντιλαμβάνεσαι τώρα και το μέλλον της Ευρώπης.
0: Ακριβώς.
8: Δεν θα είναι ευίωνο και αισιοδοξό, κύριε Κοντονιού.
0: Κύριε Μητρόπουλε, είπατε πολλά και σπουδαία. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη
8: χρονιά. Πάντα στη διάθεσή
0: σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Τιμή μου για μένα.
8: Θα συνεχίσουμε να εκλαϊκεύουμε χρήσιμες ειδήσεις για τον απλό καθημερινό κόσμο, κύριε Κοντονιού, αγαπητέ Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη μου, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, έχω χαρά ιδιαίτερη, γιατί θα συνομιλήσω με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Αθήνας, θεραπευτικής επιδημιολογίας, λέω τον τίτλο της, και προληπτικής ιατρικής στη θεραπευτική κλινική. Το είπα καλά, κυρία Ψαρατοπούλου? Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή.
0: Επίσης, να είστε καλά. Σας πήρα σήμερα για να μιλήσουμε για το φαινόμενο της πλασμαφαίρεσης. Πότε γίνεται και σε ποιες περιπτώσεις? Γιατί ο καθένας νομίζει ότι με το να κάνει αυτό υγιής, ανανεώνει τα κύτταρά του για την αντιγύραση δηλαδή. Δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Σωστά. Σταδιακά τώρα, για να αντιμετωπίσουμε την γύρανση, για να φέρουμε την ευεξία, έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και διάφορες άλλες είτε μη επεμβατικές είτε επεμβατικές μέθοδοι, που κάποιες από αυτές εγκυμονούν αρκετούς κινδύνους.
0: Σωστό.
1: Η πλασμαφαίρεση είναι μία από τις περιπτώσεις που εγκυμονούν αρκετούς κινδύνους. Δεν είναι δηλαδή η χρήση αυτή του μηχανήματος ούτε σε έξω νοσοκομιακό χώρο, ούτε χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε πάνω απ' όλα χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις. Δηλαδή, για να συστήσουμε σε ένα άτομο να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, θα πρέπει να μας έρθει με μία διάγνωση κάποιου σοβαρού νοσήματος που υπάρχουν.
0: Άρα δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε θέμα και σε έναν υγιέστατο άνθρωπο.
1: Το οποίο ανήκει στην αιματολογική σφαίρα, αυτοάνοσα, νευρολογικής, νεφρολογικής φύσης, τα οποία είναι λίγα, είναι σοβαρά, και ανάμεσα στην φαρέτατη θεραπευτική που έχει η σύγχρονη επιστήμη σήμερα, χρησιμοποιεί και την πλασμαφαίρεση. Οτιδήποτε άλλο, δηλαδή να βλέπουμε τον ασθενή κουρασμένο, να βλέπουμε τον ασθενή όχι καλά, το να αισθάνεται ο ασθενής άσχημα, το να αισθάνεται ο ασθενής ότι έχει γεράσει, όλα αυτά όχι μόνο δεν είναι ενδείξεις για να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο μηχάνημα, αλλά ενέχει αυτό το μηχάνημα πολλαπλούς κινδύνους, που βεβαίως είναι και για τους ασθενείς κίνδυνοι, αλλά στους ασθενείς τα θετικά που προσδοκάμε και παίρνουμε είναι πολύ περισσότερα από ότι οι επιπλοκές κάποιες που μπορεί να έχει, που επειδή γίνονται κιόλας σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον, οι επιπλοκές αυτές αντιμετωπίζονται εύκολα.
0: Σωστό.
1: Και εσύ, να πούμε, οι επιπλοκές όταν μπαίνεις και παίρνεις το αίμα και κάνεις στην ουσία μια εξωσωματική κυκλοφορία, μπορεί να είναι ευνίδια δόση της πίεσης, αρτηριακής πίεσης. Μπορεί να είναι ηλεκτρολυτικές διαταραχές όταν κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία, αιμορραγία ή αλλεργικές διαταραχές. Επομένως, είναι σοβαρές διαταραχές που ενέχουν κίνδυνο μέχρι και απώλεια ζωής του ατόμου, που χρειάζονται έπειρους γιατρούς, αιματολόγους, αλλά και άλλων ειδικοτήτων. Συνήθως υπάρχει ομάδα, δεν παρακολουθεί μόνο ένας γιατρός. Υπάρχει ο γιατρός και δύο γιατροί, υπάρχει ο νοσηλευτής, υπάρχει το monitor. Μπορεί να χρειαστείς να κάνεις το ενδιάμεσο και κάποια εξέταση ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Μπορεί να πρέπει να μετράς συνέχεια την αρτηριακή πίεση του ατόμου. Είναι δηλαδή μία σύνθετη διαδικασία που τη χρησιμοποιούμε μεν, αλλά με ειδικούς λόγους και ειδικό προσωπικό.
0: Κυρία Ψαρατοπούλου, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς έχετε μια ειδικότητα που είναι παθολόγος και όλα αυτά που διάβασα προηγουμένως. Εδώ υπάρχει γιατρός που να μην έχει ειδικότητα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Οι γιατροί που δεν έχουν ειδικότητα, δηλαδή που μόλις έχουν τελειώσει την ιατρική σχολή, παίρνουν μεν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δηλαδή μπορούν να ανοίξουν ιατρείο ως μη ειδικοί.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Ενώ έχουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην ουσία δεν μπορούν να πούνε ότι εξειδικεύονται σε κάτι.
0: Σωστό. Άρα δεν έχουν τίποτα. Αυτό εννοώ.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης, η χρήση όρων μη δόκιμων για την κλασική ιατρική θα πρέπει το κοινό να την αναγνωρίζει, όλος ο κόσμος γύρω μας να αναγνωρίζει ότι αυτές οι λέξεις που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί δεν είναι δόκιμες για την καθημερινή ιατρική, και να προσέχει να μην ενθουσιάζεται
0: από κάποιον.
1: Ναι. Οποιοδήποτε θεραπευτική αντιμετώπιση, ακόμα και αν πρόκειται όταν μιλάμε για πρόληψη στην ουσία κάποιων νοσημάτων. Ευτυχώς στη σύγχρονη εποχή έχουμε και το διαδίκτυο. Οπότε είναι σημαντικό καμιά φορά να κάνουμε δίπλο τσεκάρισμα όταν μας λέει κάποιος κάτι. Και βεβαίως καλό είναι να πηγαίνουμε και σε κάποιο γιατρό άλλον, αν πρόκειται για κάποιο θέμα υγείας. Έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που μας λέει κάποιος.
0: Μα μία τέτοια σοβαρή ασθένεια.
1: Είναι κλασική ιατρική που έχουν γίνει μελέτες,
0: έχουν γίνει
1: αξιολογήσεις. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι το χρησιμοποίησαν και πήγαν καλά. Όλο αυτό, ξέρετε, είναι ένα αρχικό στάδιο βέβαια όλης αυτής της διαδικασίας που λέμε ευεξία και wellness, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα βήματά μας σε τέτοιο χώρο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Ψαλοπούλου. Τώρα είναι δυνατόν μια πλασμαφαίρεση να γίνεται σε ένα ιατρείο και όχι στο νοσοκομείο, στον ευαγγελισμό, στο λαϊκό, δεν ξέρω πού αλλού υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα.
1: Σωστά.
0: Με εξειδικευμένο προσωπικό, όπως είπατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα για ένα άλλο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία καθηγήτρια. Ευχαριστώ, κυρία Ψαλτοπούλου. Γεια σας. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος. Φτάνοντας μάλλον προς το τέλος, Βασίλη, να θυμίσουμε την μπάλα που έχεις σήμερα, σε παρακαλώ. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Εκεί έχεις το πρόγραμμά σου. Έχουμε την ΑΕΚ στις 7 η ώρα, δεν κάνω λάθος, αυτό το ξέρω γιατί με έχεις ζαλίσει να μου το θυμίζεις διαρκώς.
3: ΑΕΚ Τρίπολη, Κηφισιά, μισό εκ Καλαμάτα Βόλος 6.
0: Α!
3: Καλαμάτα Βόλος 6, Τρίπολη ΑΕΚ 7, Κηφισιά με Παλιακός 9, Φάο Κάλης 9. Αυτά.
0: Η Καλαμάτα που παίζει?
3: Παίζει, νομίζω παίζει...
0: Έπαιζε πάντα στην Τρίπολη, αλλά τώρα επειδή όμως είναι κυπεδούχος η ομάδα, θα παίξει. Ποιος ξέρει τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε μπάλα αρκετή. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Να ευχαριστήσω και εσάς και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, Βασίλη. Νταν. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει ευθύνη την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί όπως λέμε όλοι, δεν αγαπάει κανείς. Κανένα να δεν αγαπάει τον εαυτό του. Εμείς λοιπόν σας περιμένουμε λέγοντας, για το άλλο από τον κύριο Κομιλάω, σας περιμένουμε λέγοντας να περάσετε μια χαρούμενη εβδομάδα. Καλή σας μέρα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Ραδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11, η ώρα είναι 9 και ναι, θα περιμένω λίγο για να το πούμε ακριβώς. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά, official θα λέγαμε και επίσημα. Θα τα πούμε όλα για την ποδοσφαιρική και μπασκετική επικαιρότητα. Ούτως ή άλλως έχουμε να πούμε πράγματα και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Ειδικότερα σήμερα είμαστε στον απόϊχο μιας βραδιάς εντυπωσιακής θα λέγαμε, με μια νίκη που δεν περίμενε κάποιος, μια νίκη έκπληξη μάλλον. Ήταν σίγουρο ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη και τους Πειραιώτες, ωστόσο είναι άλλο πράγμα να θεωρείς ένα παιχνίδι δύσκολο και τελείως διαφορετικό να καταλήγει στο διπλό. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά. Έχουμε και αρκετά παιχνίδια στη Super League σήμερα. Έχουμε ένα derby στο εξωτερικό. Θα τα συζητήσουμε όλα παρέα. Οπότε εφοδιαστείτε με καφέδες, χυμούς, σοκολάτες, ό,τι εσείς επιθυμείτε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας για πρωινό. Πάρτε για ένα κολατσιό πάντα. Το χοντρούλης εδώ πέρα σαν εμένα πρέπει να... Θα το πει το για το φαγητό. Τι να κάνουμε τώρα. Και ελάτε να τα πούμε παρέα. Πάμε λοιπόν τώρα να αναφέρουμε, πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε τα πάντα, και τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, ο πρώτος είναι ο κλασικός, το Viber του σταθμού. Να αναφέρουμε το νούμερο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να τα λέμε παρέα. Τώρα ο δεύτερος, τον οποίο έχουμε γενιάσει εδώ και λίγο καιρό, περιμένω τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, George IW. Μπορείτε και εκεί να στείλετε και να τα πούμε όλα παρέα. Και οι δύο τρόποι είναι δωρεάν, δεν πληρώνετε δηλαδή ευρώ, ούτε ένα σεντ. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Το αφεντικό τρελάθηκε, ξεπουλάμε θα λέγαμε.

φυσικά δεν είμαστε μόνο στον απόϊχο μιας νίκης, της νίκης μάλλον του Όφη. Είμαστε στον απόϊχο του Μίλτου Τεντόγλου. Κλασικά, ο ίδιος μια ζωή πατάει και σηκώνεται και φτάνει και εγώ δεν ξέρω πού. Εγώ έχω πει, αυτό το παιδί καμιά ώρα θα πατήσει τη βαλβίδα και θα περάσει πάνω από το σκάμα. Θα προσγειωθεί πάλι στο ταρτάν.

Όπως είπαμε λοιπόν, είμαστε λίγο στον απόϊχο. Εντάξει, για τον Μίλτο Τεντόγλου δεν θα τα αναλύσουμε πάρα πολύ, γιατί αυτά θα τα αναλάβει ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος θα είναι στο 11-1. Είμαστε λοιπόν στον απόϊχο του μεγάλου διπλού. Του Όφι, του μεγάλου διπλού του Όφι, με τον γκολ του Κόντρο στο 66, ο Όφι πήρε αυτό που ήθελε, πήρε μάλλον κάτι το οποίο μπορεί και να μην το είχε προγραμματίσει, από την άποψη ότι δεν πας στο Καραϊσκάκι με στόχο και, δεν πας στο Καραϊσκάκι και λες πάω να νικήσω. Παρόλα αυτά, το παιχνίδι φάνηκε πως Όφι ήξερε τι ήθελε, ήξερε τι ήθελε, ήξερε πως να το πάρει, ήξερε ακριβώς τι πρέπει να κάνει.

Ενώ μάλιστα σε κάποια στιγμή, και όχι μία φορά, έγινε νομίζω δύο φορές, γιατί το έβλεπα το παιχνίδι, ο κόσμος αντέδρασε με την κακή απόδοση των Πειραιωτών, σε σημείο ότι ξεκίνησε να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτό φυσικά λέει πάρα πολλά, κυρίως για το ότι ο κόσμος δεν στη

στηρίζει καθόλου την απόφαση την οποία πήρε η διοίκηση των Ερυθρολεύκων. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς δεν νομίζω κάποιος από τον κόσμο του Ολυμπιακού να σκέφτεται ότι φταίει ο προπονητής ο καινούριος των Πειραιωτών, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Γιατί ο νέος coach του Ολυμπιακού μόλις βρίσκεται στην ομάδα, μόλις, να το πω, δύο ημέρες, έχει κάνει ζήτημα να έχει κάνει δύο προπονήσεις ο άνθρωπος. Είναι λογικό να μην έχει καταφέρει να περάσει ούτε την οτροπία του, ούτε την φιλοσοφία του για το παιχνίδι, ούτε την τακτική του, τα πάντα, όλα αυτά που θέλει να περάσει. Σίγουρα βέβαια αυτό θα πρέπει να το δει η διοίκηση της ομάδας του Ολυμπιακού. Και το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα η αγωνιστική του Ολυμπιακού σίγουρα δεν ήταν ικανοποιητική. Το θέμα είναι ότι αυτό που θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη, από ό,τι φαίνεται η διοίκηση, είναι οι αντιδράσεις του κόσμου, ο οποίος φώναζε το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι σκέφτονταν οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι φίλοι του Ολυμπιακού. Πιθανότητα να βάλουν στόχο κυρίως στη διοίκηση. Νομίζω από δέξη του συνθήματος θέλαν να είναι η διοίκηση, όχι ο νέος προπονητής προφανώς, ο οποίος μάλιστα δήλωσε και κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ο χρόνος που είμαστε εδώ είναι λίγος, είμαι το ίδιο θυμωμένος με τον κόσμο. Αυτό έχει αναφέρει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την απόδοση του Ολυμπιακού.

Και για όσους τώρα στέλνετε μηνύματα, μου έχετε στείλει μάλλον μηνύματα στο Facebook, φίλος μου ο Γιάννης, Γιώργο, η κατάσταση στον Ολυμπιακό πότε βλέπεις να αλλάζει? Φίλε μου καλέ, η κατάσταση στον Ολυμπιακό, για να περάσει μάλλον ο προπονητής στη φιλοσοφία του στον Ολυμπιακό και στην ομάδα, θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό. Θα χρειαστεί μάλλον καιρό, θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα, κυρίως γιατί μπορεί να θέλει να παίξει κάτι τελείως διαφορετικό από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Βέβαια, ο τρόπος παιχνιδιού τους δεν απέχει πάρα πολύ. Και αυτό είναι το θετικό για τον ίδιο τον Αλγκουαθίλ. Το θέμα είναι τις λεπτομέρειες που διαφέρουν από το στυλ του Μεντιλίμπαρ, πώς θα μπορέσει να τις περάσει.

Φυσικά να ενημερώσουμε ότι θα συζητήσουμε τα του Ολυμπιακού ούτως ή άλλως με τον Κώστα Σαμοθράκη πιο μετά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε στην ισοπαλία. Εντάξει, είχαμε μια ισοπαλία σχετικά επεισοδιακή στο Πανθεσσαλικό στάδιο Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, με τον Ηρακλή να έχει διαμαρτυρίες για τη διαιτησία, τον Ντούσαν Κέρκες να κάνει δηλώσεις με αιχμές κατά του Βάλτερ Ματσάρη.

Λοιπόν, για πάμε όμως τώρα στα σημερινά ωραία παιχνίδια. Γιατί έχουμε ωραία κατάσταση σήμερα. Έχουμε 5 παιχνίδια Super League. Ξεκινάμε από το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Βόλο. Στις 6 η ώρα η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Βόλο.

Στις 6 ώρα είναι ο αγώνας αυτός. Λοιπόν, στις 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος. Πάμε τώρα στο μάτς των 7. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτού του αγώνα τα τσαναμέτρησες. Αυτά θα τα συζητήσουμε ούτως ή άλλως με τον Μάριο Ματσάνκο πιο μετά, σε πολύ λίγο. Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9 η ώρα. Την ίδια ώρα φυσικά έχει και ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, το κλάσικο της Θεσσαλονίκης. Και στις 9:30 το ντέρμπι κορυφής της αγωνιστικής. Ντέρμπι κορυφής εντός αγωγικών. Εντάξει, υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί στην αναμέτρηση. Δεν θεωρείται ντέρμπι, αλλά ωστόσο είναι παιχνίδι που κρίνει την κορυφή της Super League, την κορυφή της βαθμολογίας. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Στους 9 βαθμούς και οι δύο ομάδες που έχουν κάνει το 3-3. Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Πανετολικό μέσα στην εβδομάδα με την νίκη επί της Κηφισιάς. Μια νίκη αρκετά, μια νίκη θα μπορούσαμε να πούμε ζόρικη, γιατί η Κηφισιά ήταν πολύ, και πολύ ανταγωνιστική.

0: Στο μεταξύ,
1: η Καλαμάτα, όπως είπαμε, παίζει με το Βόλο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά. Έχει συμβεί και αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στο πρώτο μας διάλειμμα.

Ενώ στο μπάσκετ είχαμε νίκες. Τόσο είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού, είχαμε και την νίκη του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 77-59 τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στη Ρόδο και έκανε το 2-2 στο τουρνουά της Ρόδου. Και ο ΠΑΟΚ νίκησε 89-77 την Αρμάνι Μιλάνο σε φιλική αναμέτρηση στην Ιταλία. Παράλληλα, και με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, συγκεκριμένα είχαμε αυτή την ενημέρωση από χθες ότι το Super Cup της Euroleague εν τέλει γίνεται κανονικά στο Αμπουντάμπι το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στην Etihad Arena, με τις τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν να έχουν πάρει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, για την ασφάλειά τους. Θυμίζουμε, οι ομάδες που θα αγωνιστούν είναι Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Dubai BC. Πάμε σε break και επανερχόμαστε με μπόλικη συζήτηση και ρεπορτάζ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόθεση ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
12: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
12: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
13: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Ακούτε Radio Rumeli News.

Τώρα, η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα δεν θα αντιμετωπίσει μόνο τον Παναθηναϊκό, γιατί σήμερα θα την αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Θα συνεχίσουμε για λίγο με τον μπάσκετ, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σήμερα στις 8, Action 24 το μεταδίδει το παιχνίδι, να ξέρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα για το τουρνουά της Ρόδου.

0: Νομίζω σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε σεφτέ στα ρεπορτάζ, να συζητήσουμε τα πάντα για το παιχνίδι της ΑΕΚ κυρίως, που ξεκινάει πιο πριν από τα υπόλοιπα των μεγάλων. Οπότε, Μάριος Ματσάνκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εννοείται. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε. Ένα παιχνίδι λοιπόν για την ΑΕΚ στην Τρίπολη, το οποίο σίγουρα, εντάξει, εύκολο δεν το λες. Και φυσικά νομίζω η ΑΕΚ θα πρέπει να προσέξει, έτσι, σε αυτό το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει υποψιασμένη στο σημερινό παιχνίδι, 7 η ώρα, η σέδρα του αγώνα. Είναι μια έξοδος παγίδα για την Ένωση, κόντρα στους Αρκάδες, οι οποίοι είναι στα σχοινιά, δεν έχουν και αυτή τη χαρά της νίκης. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ ψάχνει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη, γιατί όπως αναφέραμε και χθες, μέχρι στιγμής μετράει ένα χαμένο Super Cup στο Παγκρίτιο, μια ισοπαλία στη Σόφια κόντρα στη Λεύσκη και μια ισοπαλία για πεταμένους βαθμούς στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά. Άρα λοιπόν το σημερινό παιχνίδι είναι μονόδρομος για να έρθει το διπλό. Το θετικό είναι, αν πάρουμε την παράδοση, και μακάρι αυτή η παράδοση να συνεχιστεί, είναι ότι έχει 10 τελευταίες επισκέψεις στην Αρκαδία, παραμένει αίτητη με 6 νίκες και 4 ισοπαλίες. Τα 9 παιχνίδια τους είναι για το πρωτάθλημα και το άλλο για το κύπελο. Να δούμε και τι πλάνο έχει ο Μάρκο Νίκολιτς για το σημερινό παιχνίδι. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, τα τελευταία ρεπορτάζ, αυτό που βγαίνει, τις τελευταίες πληροφορίες, είναι ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αλλαγή. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις βέβαια, όπως ανέφερα και χθες, ίσως δούμε 2-3 αλλαγές. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπρινιόλι, ελέω της απουσίας του Στρακώσα λόγω τραυματισμού. Ρώτα μου Κουντήρ, Έλβας, Πίλιος, η τετράδα στην άμυνα. Ο Μάγερ στο δεξί φτερό της μεσοεπιθετικής γραμμής, αριστερά διεκδικούν τη θέση Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά. Στα χαφ ο Μαρίν είναι ο σίγουρος, ο οποίος έχει πάρει τη φανέλα σπίτι του. Και ο παρτενέρ του θα είναι μεταξύ Βιτάλης και Κάιρινεν. Και στην κορυφή της επίθεσης Γιώβιτς, Βάργα είναι η σίγουρη. Ο Ζήνη διεκδικεί και εκεί θέση. Να δούμε. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Παπαπέτρου. Τέταρτος ο Κουκούλας. Στο βάρο ο κύριος Παπαδόπουλος. Και λέω και τους διαιτητές, γιατί αυτό που είδα χθες στο παιχνίδι με το, του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, το τράβαγα τα μαλλιά μου. Τον γκολ που ακυρώθηκε, εννοώ. Πώς καταφέραν να ακυρώσουν αυτό το γκολ, μόνο οι ίδιοι ξέρουν.
0: Η αλήθεια είναι, να ξέρεις, δεν το έχω δει ακόμα το γκολ. Προβλέπω ότι θα μου πέσουν και εμένα τα μαλλιά.
1: Είναι τώρα. Όταν η μπάλα είναι στον αέρα και θέλεις ως επιθετικός να σηκωθείς για να πάρεις την κεφαλιά και την ίδια στιγμή μπλέκονται τα πόδια σου με τον αμυντικό του, τα τρομή του, δεν μπορεί να κάνει ταυτόχρονα δύο κινήσεις. Δηλαδή είναι λίγο τρελό. Και όμως αυτό το γκολ ακυρώθηκε, γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις από πλευράς Ηρακλή, κάνοντας λόγο για ληστεία της χρονιάς. Τα είπε και ο κ. Μονεβασιώτης. Εντάξει, το θέμα μας δεν είναι ο Ηρακλής, το θέμα μας είναι οι διαιτητές να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Καλό το VAR έχει σώσει αρκετές περιπτώσεις στους διαιτητές, πάρα πολλές θα έλεγα, αλλά και οι διαιτητές θα πρέπει κάποια στιγμή να παίρνουν αποφάσεις και να βγαίνουν μπροστά και να μην δίνουν τόση σημασία στο VAR. Αυτό δηλαδή το goal δεν έπρεπε να ακυρωθεί και όμως ακυρώθηκε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι, έχω την αίσθηση, και αυτό το έχω διαπιστώσει κυρίως στα παιχνίδια, εντάξει, πριν χρόνια βέβαια, όπου δεν υπήρχε VAR. Θέλω να πω ότι είχε μπει στα πρωταθλήματα, είχε μπει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά υπήρχαν, ας πούμε, κάποια παιχνίδια στα οποία δεν υπήρχε VAR.
1: Ναι,
0: ότι οι διαιτητές έχουν συνηθίσει το VAR και έχουν εντός εισαγωγικών κακομάθει.
1: Όταν δεν υπήρχε VAR, βλέπαμε πραγματικά τραβούσαμε τα μαλλιά μας. Τώρα που υπάρχει VAR, σίγουρα έχει βελτιωθεί η κατάσταση και ο τρόπος αντιμετώπισης των σφυριγμάτων, είτε λέγεται πέναλτι, είτε λέγεται φάουλ, είτε το οτιδήποτε. Όμως θα πρέπει και οι διαιτητές να παίρνουν αποφάσεις. Δηλαδή γι' αυτό πηγαίνουν και στα σεμινάρια, γι' αυτό πηγαίνουν και στις χώρες διαιτησίας. Το χθεσινό γκολ, δέστο, πραγματικά δέστο, Γιώργο, αν βρεις χρόνο, δεν ακυρώνεται. Δεν ακυρώνεται. Δηλαδή, εγώ βάζω στη θέση του Ηρακλή κάποια άλλη ομάδα. Θα είχαμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Πραγματικά. Μάριε, να γυρίσουμε λίγο στο παιχνίδι. Έτσι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για την επίθεση, κύριο Σάκη, για την επιθετική της γραμμή. Αν ο Ζήνη πούμε ότι μπαίνει στην ενδεκάδα Τσάκ, σε ποιανού τη θέση βλέπεις να ξεκινάει από τους δύο?
1: Κοίταξε να δεις, έχουμε δει ότι ο Ζήνη ταιριάζει καλύτερα με τον Βάργκα στην επίθεση και όχι με τον Γιώβιτς. Το θέμα είναι αν ο Μάρκο Νίκολιτς πάρει την απόφαση να αφήσει έναν εκ των δύο εκτός. Δηλαδή και Βάργκα και Γιώβιτς είναι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει 6 και 4 γκολ αντίστοιχα. Βέβαια κάποιος θα μου πει 4 γκολ έχει και ο Ζήνη. Απλά σε όλα αυτά τα παιχνίδια ο Μάρκο Νίκολιτς εμπιστεύεται τους δύο πιο έμπειρους επιθετικούς. Εγώ στη θέση του Νίκολιτς, αν άφηνα κάποιον εκτός και τον έβαζα στη συνέχεια, θα ήταν ο Γιώβιτς. Όμως είναι αυτό που είπα, ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η ΑΕΚ θα κατέβει με την ίδια δεκάδα που αγωνιζόταν κόντρα στη ΛΑΤΣΚ, δηλαδή χωρίς αλλαγές. Με Μαρίν Βιτάλη στα χαφ, με Κοϊτά αριστερά και Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση. Θα το δούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα παιχνίδια για την Ένωση, την ερχόμενη Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό στο Κύπελλο, την επόμενη Κυριακή με τον Βόλο, όπου κλείνει αυτός ο πρώτος μίνι γύρος, θα έλεγα εγώ, γιατί υπάρχει και διακοπή των τριών εβδομάδων στο πρωτάθλημα.
0: Θα μου επιτρέψεις βέβαια να αναφέρω ότι επειδή έχει το επόμενο της παιχνίδι μετά την Τρίπολη είναι εντός έδρας με τον Πανσεραϊκό για το Κύπελλο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και την πολυτέλεια να μην κάνει rotation σήμερα, έτσι?
1: Ναι, έχει την πολυτέλεια να μην κάνει rotation, εννοείται. Βέβαια όμως και το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό είναι σημαντικό, όχι μόνο για την νίκη, αλλά και για τους βαθμούς, αλλά και για τα γκολ. Γιατί είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, ότι χρειάζεται όσα περισσότερα γκολ μπορεί στο κύπελο, στη league phase του κυπέλου, για να μπορέσει να πλασαριστεί σε μια πάρα πολύ καλή θέση και ο επόμενος αντίπαλος να είναι πιο, στο πούμε, πιο βατός, πιο εύκολος. Ήδη υπάρχουν εκεί δύο μικροί στο κύπελο, άρα χάνεις δύο πιο βασικούς ποδοσφαιριστές. Να δούμε πώς σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί το κακό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ότι δεν είμαστε στις προπονήσεις, οι προπονήσεις είναι κλειστές, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα και εμείς μαθαίνουμε αριστερά, δεξιά, ρωτάμε. Αλλά η λογική λέει, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αλλαγές. Εγώ κρατάω πάντα επιφυλάξεις. Γιατί μιλάμε για τον Μάρκο Νίκολιτς που είναι και απρόβλητος.
0: Η αλήθεια είναι τάχει αυτά. Ο Σέρβος δηλαδή μπορεί να κάνει την έκκληση από το πουθενά.
1: Ακριβώς. Το θετικό είναι πάντως ότι εν ώψη του σημερινού αγώνα ο κόσμος υποδέχθηκε χθες την ΑΕΚ στην Βιτίνα Αρκαδίας, δηλαδή μια μέρα πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση. Ο παδί της Ένωσης αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές, δημιούργησαν μια όμορφη ατμόσφαιρα, ζήτησαν την νίκη στην Τρίπολη και όπως είναι λογικό η ΑΕΚ θέλει να φύγει με τους τρεις βαθμούς. Πολύ όμορφο κλίμα, διψάει ο κόσμος της περιφέρειας, θα βρεθούν 1.400 επίσημα φίλοι της ΑΕΚ στο πέταλο της θύρας 4, να δούμε αν μπορέσουν και κάποιοι να βρουν εισιτήρια ανεπίσημα, εννοώ στις υπόλοιπες θύρες, δηλαδή στη θύρα 3 για την ακρίβεια, γιατί η θύρα 2 είναι στους ανθρώπους του Αστέρα, η θύρα 1 είναι κλειστή λόγω εργασιών, άρα η θύρα 3 μεταπομένη που είναι στα VIP, η θύρα που είναι πίσω από τους δύο πάγκους. Πάντως θα έχει αρκετό κόσμο η ΑΕΚ, θα προσπαθήσει ο κόσμος να βοηθήσει την Ένωση, τον Δικέφαλο, να πάρει το τρίποντο και μακάρι όλα να κυλήσουν ομαλά, γιατί θέλει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ και το δεύτερο συνεχόμενο στραβοπάτημα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, δηλαδή η ισοπαλία στο Βόλο, χθες ήταν με τον Όφη, άρα της δίνεται ακόμα μια ευκαιρία, ένα επιπλέον κίνητρο.
0: Ακριβώς, γιατί σίγουρα νομίζω όλες οι ομάδες το κοιτάνε αυτό. Προσπαθούν να μην χάσουν ή να μπορέσουν να νικήσουν τις ομάδες οι οποίες παίρνουν αποτέλεσμα από τους ανταγωνιστές τους στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ακριβώς, και έχουμε δει και ότι όφη...
2: Ράδιο Ρούμελι, News.
1: Στον πάγκο, άρα λοιπόν, και ειδικά η ΑΕΚ την έχει πληρώσει και δύο φορές κοντά στον Όφη, φέτος με το χαμένο Super Cup, πέρσι με τον αποκλεισμό από το κύπελο. Άρα λοιπόν της δίνεται δυνατότητα να φύγει με το διπλό από την Αρκαδία, να επιστρέψει στη βάση της και μετά να στρέψει την προσοχή της στο παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό.
0: Βλέπεις να γίνονται πολλές αλλαγές, έτσι, με τον Πανσεραϊκό κυρίως. Εντάξει, το λέω γιατί, εντάξει, το παιχνίδι του κυπέλου είναι, γι' αυτό το λέω.
1: με τον Πανσεραϊκό θα γίνουν αλλαγές, είναι λογικό. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει όλη η δεκάδα, αλλά θα γίνουν περισσότερες σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Ήδη είπαμε ότι δύο μικροί, δύο ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2004, αναγκαστικά βάσει κανονισμών, παίρνουν φανέλα βασικού και αγωνίζονται. Άρα λοιπόν θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολης σε εκείνο το παιχνίδι και σε άλλες αλλαγές. Τώρα ποιες θα είναι αυτές το δούμε μέσα στην εβδομάδα. Ας φύγει το παιχνίδι σήμερα με νίκη για την ΑΕΚ, να μην υπάρχει τραυματισμός, ήδη μετράμε ένα αυτόν του Στρακώσα. Γι' αυτό και πριν όλοι κάθεται κάτω από το δοκάρι και θα πάει μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτά, δεν υπάρχει έτσι κάτι άλλο τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει ηρεμία, πίστη για την νίκη. Έχει πει στους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολη τι πρέπει να κάνουν. Έχει γίνει και ανάλυση του Αστέρα αρκετές μέρες πριν. Αρκετές φορές έχει δείξει κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι ποδοσφαιριστές του. Ο Μάρκο Νίκολης ελπίζω να τα τηρήσουν, να πάνε βάση πλάνου και σχεδίου και να φύγει η ΑΕΚ με το διπλό από το Θεόδωρο Κολοκοντρώνης.
0: Η ερώτηση με την οποία θέλω να κλείσουμε τώρα είναι ότι μιλήσαμε για αλλαγές ότι θα γίνουν στο κύπελο. Ωραία. Βλέπεις να γίνεται αλλαγή τερματοφύλακα. Το λέω γιατί ο Μπρινιόλ είναι και σχετικά φρέσκος τώρα στην εστία της ΑΕΚ.
1: Ναι, κοίταξε, δεν νομίζω να γίνει αλλαγή τερματοφύλακα. Δεν βλέπω τον Μπαλαμόζη δηλαδή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό να παίρνει τη θέση του Μπρινιόλι. Δίνεται η δυνατότητα στο Μπρινιόλι να συνεχίσει σε αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή ξεκίνησε κόντρα στη ΛΑΣΚ, σήμερα με τον Αστέρα Τρίπολη, στην Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό και στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο την επόμενη Κυριακή, μέχρι να επιστρέψει ο Στρακώσα. Επιστροφή του υπολογίζεται στη διακοπή του πρωταθλήματος. Την ακριβή ημερομηνία δεν την γνωρίζουμε, ανάλογα πώς θα πάει το χέρι του, γιατί θυμίζω έχει υποστεί ράγισμα στο δεξιό καρπό του χεριού του. Άρα λοιπόν ο Μπρινιόλι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας. Του δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να πάει σε ρίση αυτά τα παιχνίδια.
0: Ωραία, να κλείσουμε με αυτό. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω να έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Νομίζω περισσότερα θα έχουμε να πούμε μετά την αναμέτρηση της ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι, μετά το παιχνίδι. Μακάρι να έχει θετικό αποτέλεσμα, ενώ νίκη για την ΑΕΚ, να φτάσει τους 10 βαθμούς και να πάει με άλλη ψυχολογία στα επόμενα παιχνίδια.
0: Και φυσικά για το φιλοθέαμο κοινό, νομίζω να δούμε και ωραίο θέαμα. Να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Μακάρι να δούμε ωραίο θέμα και μακάρι η ΑΕΚ να μπει όπως μπαίνει στα παιχνίδια της Νέας Φιλαδέλφειας με γρήγορο γκολ, έτσι ώστε να ανοιχτεί και ο αντίπαλος και να δούμε περισσότερα τέρματα.
0: Ωραία. Μάριε, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σου παρουσία.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή Κυριακή σε εσένα και σε όλο τον κόσμο. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή Κυριακή. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τα ζητήσαμε όλα για την αναμέτρηση της Ένωσης σήμερα στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα.

Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ με ρωτάει τι γίνεται, Γιώργο, στο μπασκετικό Ολυμπιακό με το τριάρι. Κώστα μου, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε αναφέρει ουκολίγες φορές. Η υπόθεση αυτή θα τραβήξει αρκετά. Τι να κάνουμε τώρα. Στην τελική, πώς να σου το πω τώρα, αν ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει ένα τριάρι σαν τον Κόλσον, με όλο το σεβασμό και την αγάπη μας στον Κόλσον, θα τον είχε ανακοινώσει ήδη. Πάει για κάτι πιο ποιοτικό, πιο πάνω, πιο λαμπερό, να το πω.

Για να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα, ο Ολυμπιακός είχε κλείσει από το καλοκαίρι δύο παίχτες, έναν στο 3, έναν στο 4. Δεν θα τους αναφέρω τώρα. Μόλις τελειώσει η υπόθεση του τριαριού, θα έρθουμε με το παρασκήνιο των δύο παιχτών και το που κατέληξαν. Γιατί δεν κατέληξαν στον Ολυμπιακό. Ο Ντιαγέ ήταν μια περίπτωση. Τον Άφερο και Λάζο θα δυσκολευτούμε φέτος με τον συγκεκριμένο. Ο Ντζά ήταν μια περίπτωση η οποία προέκυψε. Δεν ήταν από την αρχή στα ραντάρ του Ολυμπιακού. Άλλον είχε σαν στόχο ο Ολυμπιακός, δεν του δόθηκε ευκαιρία να τον υπογράψει. Ο παίκτης ο οποίος είχε κλείσει με προσύμφωνο, είχε συμφωνήσει μάλλον με ένα προσύμφωνο, το οποίο όμως δεν σημαίνει τίποτα, κατέληξε αλλού. Το προσύμφωνο στο μπάσκετ δεν σημαίνει τίποτα, παιδιά, να ξέρουμε τι λέμε. Το ίδιο και για τη θέση 3, έτσι. Στην περίπτωση στη θέση 4 ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με έναν παίχτη, δεν μπόρεσε να πλησιάσει τον μεγάλο του στόχο και το αποτέλεσμα ήταν να πάρει τον Ντζάι. Ο Ντζάι ήταν μια περίπτωση εξαιρετική, η οποία μάλλον μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, εγώ θα πω, που προέκυψε. Εντάξει, λέω και ότι του οικονομικού στραπάτσου εντός αγωγικών που έχει φάει η Βιλερμπάν. Προέκυψε ευκαιρία, ο Ολυμπιακός την άρπαξε και τον ανακοίνωσε.

Στη θέση 3 έγινε ακριβώς το ίδιο, φίλε Κώστα. Στη θέση 3 είχε συμφωνήσει με έναν παίκτη, ο οποίος εν τέλει κατέληξε αλλού. Γιατί? Γιατί κάποιον άλλον έχει από πάνω. Θα τα πούμε τα ονόματα μόλις τελειώσει το σύριαλ της θέσης 3.

Στο μεταξύ να θυμίσω για την Ευρωλίγκα ότι παιδιά στις 5 Οκτωβρίου υπάρχει και συνάντηση όλων των μελών της Euroleague. Στις όχθες της λίμνης Κόμο θα γίνει αυτή η συνάντηση, η οποία είναι και πάρα πολύ σοβαρή, εγώ θα πω. Θα έχουμε περισσότερα σύντομα μετά από αυτή τη συνάντηση, μάλλον θα γνωρίζουμε ακριβώς το τι μέλη γενέστε με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γιατί μπαίνει και το NBA σε αυτό το κομμάτι. Μπαίνει και το NBA στο παιχνίδι. Θα τα πούμε λεπτομερώς μετά από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε ενημερωθεί κι εμείς πιο σωστά.

Στο μεταξύ φιλικά δίνει και ο Ολυμπιακός. Φιλικό δίνει και ο Ολυμπιακός σήμερα με την απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Ενώ ο Άρης σήμερα επίσης θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Συγκεκριμένα ο Άρης 4 παρατέταρτο παίζει με τον Ερυθρό, με τον Ερυθρό Αστέρα. Και ο Ολυμπιακός στις 6 παίζει με τη Μακάμπι, με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στου δρόμου τα μισά. Για πάμε. Break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: ηλικία με επαγγελματική.
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Mas, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: 3 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Αρχικά αίθριος καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 4 προς και τα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, περάσαμε ένα καλοκαίρι με δεκάδες, χιλιάδες κλήσεις και εκατοντάδες περιστατικά που αφορούν παιδιά σε κίνδυνο. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS, το 1056. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας τον πρόεδρο το Χαμόγελο του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννόπουλε, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα, και εγώ, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί μέσω εσάς μπορούμε να περάσουμε κάποια μηνύματα και όχι με την ευκαιρία, μέσα σε παρένθεση φυσικά, έντονα παρένθεση, με την ευκαιρία του θανάτου ενός παιδιού να μιλάμε και να τρέχουν όλοι πίσω από την καταστροφή.
0: Έχετε
1: και
0: δίκιο.
1: Όχι από την πρόληψη.
0: Έχετε δίκιο. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλο εντύπωση είναι ότι η γραμμή SOS το 1056 διαχειρίστηκε 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού.
1: Ναι.
0: Σε παιδιά.
1: Από αυτές, ναι, και ξέρετε, αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό και μου δίνεται ευκαιρία να το μοιραστώ μαζί σας, είναι ότι τα παιδιά παίρνουν τα ίδια τηλέφωνο. Μεν ή μέσω chat 1056, που είναι η προσφυλής μέθοδος με το πληκτρολόγιο. Mm. Δηλαδή προσπαθείς να τα πλησιάζεις. Λένε κάποιοι, τα παιδιά δεν μιλάνε, τα παιδιά δεν μας εμπιστεύονται, δεν έχουν εμπιστοσύνη. Τουν αντίον. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι όταν τα προσελκύεις με ένα τέτοιο τρόπο που να μην είναι αφοριστικός, απαγορευτικός και κουνώντας το δάχτυλο, αλλά προσπαθώντας να τους δώσεις να καταλάβουν τι πραγματικά θέλεις, πώς θέλεις να τα βοηθήσεις, τότε ανταποκρίνονται. Το 45% της επικοινωνίας μας πλέον είναι από παιδιά. Είναι μεγάλο επίτευγμα, με την έννοια ότι μπορούν τα παιδιά να μιλήσουν και να μοιραστούν από το πιο απλό πρόβλημα μέχρι το ότι θέλουν να δώσουν τέρμα στη ζωή. Να σας πω όμως κάτι συνταρακτικό, ένα νούμερο μέσα σε αυτό που είπατε, 345 περιστατικά το καλοκαίρι, από τις 49.000 κλήσεις που λάβαμε, έτσι για να καταλάβετε.
0: Στο σύνολο του καλοκαιριού.
1: Τρεις μήνες από τον 1η-6 μέχρι το 31-8.
0: Τρεις μήνες.
1: Ναι, όταν να λάβουμε υπόψη μας ότι το πρώτο εξάμηνο, όλο το πρώτο εξάμηνο το 2026 ήταν 400.

0: 1991, ενώ το 2025 όλο το χρόνο ήταν 764. Εκεί όμως υπάρχουν κάποιες κλίσεις συγκεκριμένα, ας πούμε, για το καλοκαίρι. Είναι περίπου 188 παιδιά, όπου αν δεν υπήρχε η άμεση ανταπόκριση πλέον, γιατί παλιά είχαμε προβλήματα με καθυστερήσεις, κάποιων αξιωματικών του ηλεκτρονικού εγκλήματος, κάποια παιδιά ίσως να μην υπήρχαν σήμερα. Λέω αυτό για να μην πω περισσότερα. Κάποια παιδιά δεν υπήρχαν σήμερα γιατί είχαν φτάσει σε σημεία τέτοια που έπρεπε να παρέμβει, να βρούμε που βρίσκεται. Άρα πώς το βρίσκεις, δεν κάνεις βουντού για να βρεις. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνεργασίες. Αυτές οι συνεργασίες αυτή τη χώρα υπάρχουν και μπορούν να υπάρχουν.
1: Αναφέρεστε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
0: Αναφέρω στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος συγκεκριμένους αξιωματικούς, οι οποίοι αμέσως στα αστραπιαία, δεν λέω αμέσως, αστραπιαία δίνουν το στίγμα, κινητοποιείται η άμεση δράση, η ομάδα Δίας ανάλογα, κινητοποιείται το ΕΚΑΒ, προκειμένου το παιδί που έχει πάρει πολλά χαπάκια και βρίσκεται ήδη σε αντίδραση, και η παιδίατρός μας μαζί με τους ψυχολόγους και τους ανθρώπους, με την ομάδα που διαχειρίζεται το πρόβλημα, προσέξτε, όχι με τον έναν που απαντάει το τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή, και όχι κάποιον που απλώς είναι ένας εθελοντής που βρίσκεται και μπορούμε να καλύψουμε, επιστημονικό προσωπικό. Άρα λοιπόν η ομάδα ανταποκρίνεται, η γιατρός λέει θα πάρεις αυτό το, θα πεις γάλα κλπ. Και αμέσως σε χρόνο ρεκόρ, πραγματικά χρόνο ρεκόρ, το λέω με μεγάλη συμπερηφάνεια, γιατί αυτή η σύμπραξη δυνάμεων παίρνει ένα αποτέλεσμα, 188 παιδιά κατάφεραν να επιβιώσουν από μια κατάσταση βρήκης.
1: Για τι ηλικίες μιλάμε, η πλειοψηφία?
0: Μιλάμε για 12-13 μέχρι 18, αλλά πρέπει να
2: καλούν και νύχτες.
0: Ασχολούμαστε με παιδιά φυσικά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που απεγνωσμένα σε καλούν γιατί ψάχνουν να βρουν κάποια γραμμή. Το AI βοηθάει σε αυτό, το λέω γιατί ακούγεται περίεργο, αλλά μας έχει συντοπλίστα της επικοινωνίας για τέτοια θέματα. Ενώ ανακοινώθηκε προχτές λοιπόν η ημέρα για την πρόληψη, την αυτοκτονικότητα, με τον διεθνή οργανισμό Lifeline, που το χαμόγελο είναι σε αυτό το δίκτυο, και που τα διεθνή νούμερα δεν είναι καλύτερα, γιατί είναι η τρίτη αιτία θανάτου για άτομα 15-29 ετών στον κόσμο, ενώ 10 εκατομμύρια κλήσεις και επικοινωνίες δέχτηκαν τα μέλη του Lifeline, όπως το χαμόγελο, το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ 100 περίπου επίγουσες διασώσεις την ημέρα. Θέλω να πω, έχει κινητοποιηθεί όλος ο κόσμος και οργανωνόμαστε με επιστημονικότητα και με γνώση και επίγνωση, αλλά και ανθρωπιά, γιατί όταν σε καλεί ένα παιδί ένα τηλέφωνο δεν περιμένεις το ακουστικό του. Στο χαμόγελο λοιπόν τα επιχειρησιακά και τα 13 που λειτουργούν σαν ένα, γιατί είναι και μια λεπτομέρεια που μου δίνει τη δυνατότητα να το πω, δεν είναι αυτονόητο, αυτό λέμε αυτό το καλοκαίρι, δεν είναι αυτονόητο ότι απαντάει σε 12 δευτερόλεπτα μισό αναμονής.
1: Φυσικά και δεν είναι αυτονόητο. Φυσικά και δεν είναι. Πάντως το ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία σας, καταγράφηκαν 138 περιστατικά εξαφάνισης παιδιών. Μιλάμε για το τρίμηνο αυτό, έτσι.
0: Για το τρίμηνο. Ναι.
1: Πρόεδρε, μιλάμε για παιδιά που προέρχονται από ένα οικογενειακό περιβάλλον με προβλήματα μόνο.
0: Όχι. Αυτό το στερεότυπο να σταματήσει. Να σταματήσει εννοώ λόγω της πραγματικότητας.
1: Ναι.
0: Το δικό σου το παιδί, λέω για τον καλύτερη οικογένεια, το δικό σου το παιδί που θεωρείς ότι του δίνεις τα καλύτερα, μπορεί να πέσει θύμα μιας επικοινωνίας φιβικής με κάποιον που μοιάζει να είναι όμορφος, μοιάζει να είναι πολλά υποσχόμενος, γιατί το προφίλ περισσότερο είναι των φυγών ή εξαφάνισης, είναι κορίτσια ηλικίας 13 με 18 χρόνων. Αλλά λοιπόν, το παιδί σου λοιπόν, όπως έλεγε μια μητέρα κάτω από μια ανάπτυξη που την έβριζαν τους γονείς, ότι άχρηστοι γονείς κλπ. Η κόρη μου ήταν καλύτερη μαθήτρια. Ήταν στη μουσική, ήταν στον αθλητισμό και έτυχε να ανταποκριθεί σε μια επικοινωνία μέσω ίντερνετ με κάποιους. Εν συνεχεία την εκβίαζαν, εν συνεχεία την οδήγησαν σε άλλες καταστάσεις και τώρα εκβιάζουν και εμένα. χάρη στη δημοσιότητα φοβήθηκαν και επέστρεψαν το παιδί μου. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε τα μάτια μας, την ψυχή μας ανοιχτή, γιατί τα παιδιά βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ περισσότερους κινδύνους από ό,τι βρισκόταν στο παρελθόν.
1: Όσον αφορά στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
0: Κοιτάξτε, γενικότερα η βία έχει αυξηθεί σε όλες τις μορφές της.
1: Πρόεδρε, από πότε? Δηλαδή τι θέλω να πω, να σας πω γιατί το λέω. Έχουμε μια εικόνα ότι μετά την καραντίνα από εκεί και μετά κάτι άλλαξε. Ισχύει αυτό?
0: Κοιτάξτε, είναι ένα από τα θέματα κατά τη διάρκεια και μετά την καραντίνα.
1: Ναι, ισχύει, δηλαδή αποτυπώνονται στα στοιχεία.
0: Ισχύει κατά ένα μέρος, γιατί δεν είναι ο μόνος λόγος που από ό,τι βλέπουμε μιλώντας, γιατί όταν μιλάς, γιατί πρέπει να έχεις εξατοκιμικευμένη αντιμετώπιση του κάθε παιδιού που σε καλεί, είναι συμπλήρωμα με την οικονομική ανέχεια. Δηλαδή όταν ακούν τα παιδιά, άσχετα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει οικονομική ανέχεια, μόνο αυτό το δεν έχουμε, δεν μπορούμε, δεν γίνεται, θα γίνει πόλεμος, θα καταστραφούμε, θα έτσι, αυτό που εισπράττουν πλέον τα παιδιά, οι έφηβοι, είναι καταστροφή. Δεν έχουμε μέλλον, τι θα γίνει, που θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, που έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Όλα αυτά είναι συσσωρευμένα και δεν μιλάω σαν ψυχολόγος, μιλάω σαν ένας άνθρωπος με την εμπειρία. Οι ψυχολόγοι μας μπορεί να σας δώσουν κάποια στιγμή περισσότερες λεπτομέρειες για το υπόβαθρο που υπάρχει, αλλά προσπαθώ να αποφύγω να μιλήσω με τύπου ψυχολόγο, γιατί όλοι το παίζουν ειδικοί αυτόν τον καιρό στην Ελλάδα.
1: Η είσοδος των social media στη ζωή μας και ειδικά στη ζωή των νέων παιδιών, πόσο έχει αλλάξει τα δεδομένα?
0: Κοιτάξτε, τώρα μόλις σκέφτηκα να το παρομοιάσω σαν, ενώ πριν είχαμε δρόμους, κατσικόδρομους, δρόμους μικρούς που προσπαθείς να περάσεις και να πας, τώρα έχεις λεωφόρους επικοινωνίας. Αυτοί οι λεωφόροι επικοινωνίας λοιπόν δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να επικοινωνούν και μέσα από μια οθόνη με τους πάντες και τα πάντα. Mm-hmm. Να μαθαίνουν ακόμη και για το κακό, όπως μπορεί να το κάνουν. Υπήρχαν περιπτώσεις που και μέσω του το social media δόθηκαν οδηγίες για το πώς κάποιο παιδί να δώσει τέρμα στη ζωή του. Έχει γίνει συγκεκριμένα με τη Χαλκίδα, μην πω περισσότερα. Όχι μόνο το προέτρεψαν.
1: Αλλά του έλεγαν και τον τρόπο.
0: Αλλά του έλεγαν και τον τρόπο πώς, τι και πώς θα σταθεί. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα από τους λόγους. Ένας άλλος λόγος είναι ότι πολύ πιο εύκολα κάποιοι τύποι βρίσκουν ευκαιρία να εκμεταλλευτούν ανθρώπους, παιδιά, αλλά και ανήλικες. Όλοι μας μπορεί να πέσουμε θύματα μιας απάτης. Αλλά από την άλλη μεριά όμως δεν μιλάμε τώρα για απάτη οικονομική. Μιλάμε για προσπάθεια να ψαρέψουν παιδιά, κυρίως κορίτσια, για να το οδηγήσουμε σε μια άλλη διαδρομή, γιατί αν βρεθεί ένα παιδί από μια φυγή δεν σημαίνει ότι τελείωσε το πρόβλημα, γιατί πίσω υπάρχει ένας εκβιαστικός τρόπος για να κρατάνε υποχείριο αυτό το παιδί μετά σε άλλες διαδικασίες.
1: Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, το χαμόγελο του παιδιού έχει τα μέσα προκειμένου να ανταποκριθεί?
0: Κοιτάξτε, όχι, δεν τα έχει, έχει τα μέσα, αλλά δεν έχει τις δυνατότητες, με την έννοια ότι πρέπει να λειτουργήσουν επιτέλους οι θεσμοί. Εμείς πιστεύουμε, παρόλο που είμαστε εθελοντικός οργανισμός, πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί, όπως λειτουργούν στην περίπτωση που είπαμε για την κυβερνοασφάλεια, όπως λειτουργούν με άλλους τρόπους που συνεργαζόμαστε και φέρνουμε αποτέλεσμα. Αν δεν ήταν εκείνοι λοιπόν οι θεσμοί, θα κάναμε ευχές εμείς, γιατί ναι, έχουμε επιστημονικό προσωπικό. Απασχολούμε 400 άτομα, τα οποία πρέπει να πληρώνονται. Δεν είναι απλώ φιλανθρωπική διαδικασία. Είμαστε κατά της φιλανθρωπίας και της συμπόνιας και του ίκτου. Και προσπαθούμε λοιπόν με 13 επιχειρησιακά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, 24 ώρες, 7 ημέρες να αποκριθούμε. Χωρίς οικονομική δυνατότητα, γιατί δεν ούτε καν επιδοτούμαστε, έτσι. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, γιατί με τον κόσμο και τις εταιρείες είναι που καταφέρνουμε και φτάνουμε σε ένα επίπεδο, σε είδος δωρεές. Όλες οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν αναλάβει και έχουμε αυτή τη στιγμή τα κέντρα μας, τα οποία είναι υπερσύγχρονα, και μπαίνεις μέσα και λες πω πω χρήματα, καθόλου χρήματα, ούτε ένα ευρώ δεν έχουμε δώσει. Άρα αυτή η δυνατότητα λοιπόν που μας δίνει η κοινωνία να πρέπει να τη συνεχίσουμε, γιατί δεν είναι αυτονόητο όπως λέμε ότι θα έχουμε 24 ώρες, 7 ημέρες, θα έχουμε υποδομές, θα έχουμε ασθενοφόρα που θα λειτουργούν κάτω από το ΕΚΑΒ. Το τονίζω κάτω από το ΕΚΑΒ, γι' αυτό οι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν. Είμαστε υπέρ των θεσμών και στηρίζουμε πιο πολύ τους θεσμούς εμείς από ότι το κεντρικό κράτος.
1: Μάλιστα. Κάτι ακόμη. Υπάρχουν κάποιες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κύριε Γιαννόπουλε, που εντοπίζετε με βάση τα στοιχεία και τα δεδομένα που έχετε στη διάθεσή σας ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο?
0: Να σας εκμυστηρευτώ ότι αποφεύγουμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί μπορεί να είναι λανθασμένες εντυπώσεις που μπορεί να προκαλέσουμε χωρίς να το θέλουμε.
1: Δηλαδή, χωρίς να μου πείτε ποια γεωγραφική. Υπάρχουν όμως, έχετε εντοπίσει ότι κάπου κάτι συμβαίνει?
0: Φαίνεται ότι υπάρχουν, αλλά όταν σε μια περιοχή υπάρχουν περισσότερες αναφορές από μια άλλη περιοχή, κακοποίησης κλπ., δεν σημαίνει ότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Απλά οι άνθρωποι εκεί μιλάνε. Σε μια άλλη περιοχή υπάρχει ένα ταμπού, είναι κλειστή κοινωνία, δεν μιλάει ο κόσμος κλπ. Αν και σε αυτές τις άλλες περιοχές που υπάρχει αυτό το κλειστό, σιγά σιγά επειδή μας εμπιστεύτηκαν και επειδή ξέρουν ότι αν καλέσουν ανώνυμα, εμείς θα
1: σεβαστείτε την ανωνυμία.
0: Και θα βγει κάποιο αποτέλεσμα, να σωθεί κάποιο παιδί ή μια οικογένεια.
1: Μάλιστα. Ξεκινάει μια νέα σχολική χρονιά. Ο ρόλος του σχολείου, ποιος είναι? Ποιος πρέπει να είναι μέσα σε αυτό το περιβάλλον? Δηλαδή τι θέλω να πω, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές έχουν τα εφόδια προκειμένου να εντοπίσουν ότι κάτι δεν πάει καλά με ένα παιδί?
0: Όχι, δεν τα έχουν. Και είναι τα παράπονα των ίδιων, γιατί έχουμε το πλεονέκτημα σαν φορέας, σαν θεσμός, σαν μάλλον οργανισμός, να μας σέβεται η σχολική κοινότητα. Άρα αυτό που σας λέω είναι από το σεβασμό, από τον ελεοσεβασμό αυτό που υπάρχει. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν αισθάνονται ανοχήρωτοι. Το λένε οι ίδιοι και μάλιστα κάποιοι λένε έτσι αβασάνιστα, όπως λένε για τους γονείς, ότι δεν ενδιαφέρονται οι εκπαιδευτικοί, τα παρατάνε κλπ. Όταν όμως εμείς στην καθημερινή επικοινωνία που έχουμε τη σχολική κοινότητα σε όλη την Ελλάδα με ειδικούς οι οποίοι μιλάνε στα παιδιά, μιλάνε στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς, διψάνε να έρθουν και να συνεργαστούμε. Όχι να τους μιλήσουμε, τελείωσαν αυτά τα σεμινάρια, αυτά τα σεμινάρια του μπλα μπλα και της γνωστής διαδικασίας. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να μιλήσουν, να μοιραστούν. Και κάτι άλλο που επίσης γίνεται και το βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι ότι μας καλούν πλέον στη 1056. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί για να μας αναφέρουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία θεσμικά δεν μπορούν να προχωρήσουν και μέσω μιας ανώνυμης διαδικασίας ενημερώνουμε τις αρχές. Θέλω να πω λοιπόν ότι η σχολική κοινότητα είναι ανοχήρωτη. Υπάρχουν τρόποι, ξέρετε, για όλα αυτά που συζητάω και που συζητάμε στο χαμόγελο, έχουμε βρει τους τρόπους και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές. Δηλαδή κάποιοι έχουν ανακαλύψει τον τροχό. Το χαμόγελο, ας πούμε, έχει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της βίας και του bullying. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Γιατί συνεργαζόμαστε από τα πανεπιστήμια, συνεργαζόμαστε με τους διεθνείς φορείς και φέρνουμε ένα αποτέλεσμα, όπως ας πούμε η απαγόρευση των social media στην Αυστραλία δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, τον αντίον. Έβαλε τα παιδιά να ψάξουν τρόπους και να κάνουν μηχανογραφίες για το πώς μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την απαγόρευση.
1: Άρα η λύση ποια είναι, η κουβέντα, η συζήτηση?
0: Όχι, ούτε κουβέντα. Η απόδειξη με έναν τρόπο, και το κάνουμε αυτό στην πράξη. Εμείς έχουμε τον Οδυσσέα, μια που μου δίνεται, μου έδωσατε λίγο χρόνο παραπάνω. Τον Οδυσσέα, ο Οδυσσέας είναι μια ταλίκα που ανοίγει και είναι θέσεις εργασίας με τεχνολογία, να είναι καλά οι εταιρείες, όπου τα παιδιά βλέπουν στην πράξη με εργαλεία τι γίνεται όταν κάνουν το λάθος εκείνο ή το λάθος το άλλο. Και έτσι τους αποδεικνύεις ότι μπορεί να πέσουν θύματα ή μπορεί να έχουν προβλήματα. Όχι όμως κουνώντας τον δάχτυλο, απαγορεύεται εκείνο, απαγορεύεται άλλο. Ο έφηβος και η έφηβη θα ψάξει να βρει τρόπο να το ξεπεράσει, του αντίον δημιουργεί μεγαλύτερο challenge, όπως λένε τα ίδια, για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ τα πράγματα που δεν τα λέω και πρέπει να σας πω και κάτι. Να σας πω το νεότερο,
1: ναι,
0: το οποίο πρέπει, εγώ τουλάχιστον το έχω να το λέω. Είσαστε οι μόνοι που μας κάλεσαν μετά από την προχθεσινή ημέρα της Παγκόσμιας ημέρας κατά της αυτοκτονικότητας. Όχι είσαστε εκείνοι οι πρώτοι, είσαστε οι μόνοι που μας κάλεσαν.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι
1: υποχρέωσή μας. Απλώς θέλω να πω το εξής, ότι το πρόβλημα πλέον είναι τεράστιο. Και αν δεν δοθούν ριζικές και άμεσες λύσεις, θα διωγγωθεί. Θα είναι μη διαχειρίσιμο. Και νομίζω ότι η πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι, δεν αναφέρομαι στη σημερινή και μόνο.
0: Ναι, όχι, 30 χρόνια είναι,
1: έτσι,
0: αυτό
1: ακριβώς. Πρέπει να τρέξει πολύ πιο γρήγορα, γιατί δυστυχώς είμαστε πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι και άλλες χώρες είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα που φτάσανε και τα παιδιά μπαίνουν στο σχολείο με ανιχνευτές μετάλλου.
1: Το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί.
0: Το παρομοιάζω σαν και νοστιβάδα. Δεν είναι το σταματάς και το, γιατί είναι σταθερό και το σταματάς. Είναι τρέχει ακάθεκτο και δεν το προλαβαίνεις. Άρα σαν κοινωνία μην περιμένουμε από το κράτος να θωρακίσουμε τα παιδιά μας. Το κράτος το απρόσωπο καμιά φορά βγάζει πυροτεχνήματα, καλά πυροτεχνήματα, αλλά πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να τα υλοποιήσουν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν, δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει εξειδίκευση, δεν υπάρχει επιμόρφωση. Αυτός είναι ο λόγος. Έχουμε λοιπόν το παράδειγμα του Χαμόγελου που είναι το ίδιο κράτος, με τους ίδιους ανθρώπους μέσα στο κράτος που βρίσκει λύσεις. Άρα κάτι γίνεται εδώ.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Καλά,
1: καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο στο Χαμόγελο του Παιδίου, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές
5: της αγοράς. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10. Στον Αθήνα 984. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Διευθυντή Δημοσίων και Εταιρικών Υποθέσεων της εταιρείας Προράτα, τον κύριο Τάσο Βασιλείου. Είναι στην αλεάγη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Βασιλείου, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα. Καλή
0: Ευχαριστώ Κυριακή. Πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, χαρά μου, να είστε καλά.
0: Χθες το βράδυ είχαμε την ομιλία Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και το δυνατό πράγμα, ποιο ήταν το μεγάλο διακύβευμα της ομιλίας και αν πέτυχε το στόχο του, κατά την εκτίμησή σας.
1: Το βασικό το οποίο επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετό καιρό, το είδαμε και από πέρυσι να συμβαίνει, είναι να πει στην κοινή γνώμη ότι είναι εδώ έτοιμο να κυβερνήσει και να παρουσιάσει όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο είναι και μια ανάγκη της κοινωνίας, όπως το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Το εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο παρουσιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια. Είδαμε αρκετές διαφοροποιήσεις στο κομμάτι κυρίως της πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής και το πρόγραμμα το οποίο κατέθεσε στις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ χθες. Το κυρίαρχο προφανώς είναι τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με την 13η σύνταξη, το 13ο μισθό που το είχε εξαγγείλει το ΠΑΣΟΚ τους άλλους στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είδαμε μια διαφοροποίηση στο κομμάτι του ενεργειακού με τις μειώσεις οποίες στο μέρος των τιμολογίων και γενικότερα μια προσέγγιση σε μια λογική ότι υπάρχει μέσα στο πλαίσιο αυτό της οικονομικής σταθερότητας όπως ορίζεται προφανώς για τη χώρα μας, το ακούμε και από την κυβέρνηση αυτό να το λέει συνεχώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της οικονομικής σταθερότητας ότι υπάρχει και μια διαφορετική προοπτική από αυτή την οποία ζούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικός στόχος για τον ΠΑΣΟΚ, να καταφέρει να πείσει ότι υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα να δοθούν περισσότερα σε περισσότερους, γιατί και η σύγκρουση η οποία είδαμε και η κριτική η οποία ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα για αυτά τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση ήταν ότι δόθηκαν λίγα σε πολλούς. Νομίζω ότι το αν το πέτυχε ή όχι το ΠΑΣΟΚ το μήνυμά του, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μπορούμε να το κρίνουμε. Το σίγουρο είναι ότι επιχειρεί σταθερά να δώσει αυτή του τη γραμμή.
0: Δεν φαίνεται να πείθει όμως, δηλαδή και στην τελευταία δημοσκόπηση στη χθεσινή τη δική σας στην εφημερίδα των συντακτών είναι κάτω από το 10%, δηλαδή εσείς το βρίσκετε στο 9%. Μισή μονάδα παραπάνω από την έρευνα τη δική σας του Ιουλίου.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι γενικότερα αυτό δεν ισχύει μόνο για το ΠΑΣΟΚ, ισχύει για όλα τα κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο για να μπουν σε μια λογική διακυβέρνησης, ότι όταν ανακοινώνονται τα μέτρα της ΔΕΘ, δεν περιμένουμε να δούμε κάποια τρομερή αλλαγή. Συνολικότερα όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη δυσκολία να καταφέρει να πείσει μια ευρύτερη μάζα ότι μπορεί να κάνει
0: τη διαφορά.
1: Ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Βέβαια ο χρόνος ο οποίος υπάρχει μπροστά, ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές όπως το εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός είναι αρκετά μεγάλος. Άρα αναμένουμε να δούμε μια λογική ακόμα μεγαλύτερης ρήξης, κυρίως με την Νέα Δημοκρατία, γιατί θεωρώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναλωθεί τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο Αλέξης Τσίπρας η Ελλάς σε μια σύγκρουση μεταξύ τους, όχι τόσο στην ευθεία σύγκρουση όσο κυρίως στην προσπάθεια να διεκδικήσει ο ένας κόσμο από τον άλλον, ενώ επί της ουσίας ο κόσμος ο οποίος φαίνεται αυτή τη στιγμή να στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και ο κόσμος ο οποίος φαίνεται να στηρίζει τον ΠΑΣΟΚ, είναι πολύ δύσκολο να στηρίξει είτε το ένα κόμμα είτε το άλλο. Κυρίως προέρχεται, είναι διαφορετικά τα ακροατήρια τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν. Ειδικότερα για το ΠΑΣΟΚ, επειδή μιλάμε γι' αυτό, έχει πιο εύκολη την δυνατότητα να συνομιλήσει με κόσμο ο οποίος προέρχεται από το χώρο του κέντρου, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειονότητα είναι πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στην περίοδο των εκλογών του Ιουνίου του 2023. Και νομίζω ότι προέρχεται και όλα σε ένα μεγάλο μέρος των αποφάσεων από αυτούς τους ψηφοφόρους. Άρα έχει μια δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ να ανεβάσει τα ποσοστά του αν προσεγγίσει τον κόσμο εκεί.
0: Μια ακόμη ερώτηση. Αυτός ο πολυκερματισμός στην κεντροδεξιά και στην κέντροαριστερή πολυκατοικία, γιατί και στις δύο περιπτώσεις έχουμε, δεν ευνοεί την κυβέρνηση. δεν ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι ναι, όντως
0: ότι την ευνοεί.
1: Ότι ναι, όντως την ευνοεί.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχει το χρόνο ή αν θέλετε έχει το περιθώριο η Νέα Δημοκρατία για κάτι παραπάνω.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει
0: το περιθώριο... ρωτώ γιατί όσο πλησιάζουμε προς εκλογές η συσπήρωση θα αυξάνει και είναι λογικό αυτό.
1: Επειδή αναφέρεται αυτό, κάτι που πρέπει να σημειώσουμε τουλάχιστον στο κομμάτι των δικών μας των μετρήσεων, από τον Σεπτέμβριο του 25 στο Σεπτέμβριο του 26 η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου μια άνοδο 3 μονάδων. Άρα αυτό είναι, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο λέτε. Από εκεί και ύστερα η Νέα Δημοκρατία αυτό που θα προσπαθήσει να προσεγγίσει είναι ένα κοινό το οποίο το βλέπουμε στις μετρήσεις να έχει μια διάθεση να κρίνει θετικά τα κομμάτια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι περίπου στο 30%, σε κάποια θέματα λίγο κάτω από 30%, σε κάποια θέματα λίγο πάνω από 30%. Ένα αντίστοιχο ποσοστό περίπου και στο 30% είναι και αυτό το οποίο βλέπει θετικά, αξιολογεί θετικά σαν πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα νομίζω ότι η βασική του στόχευση θα είναι να αποκρυπτογραφήσουν τον κόσμο αυτό, να δουν ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και να προσπαθήσουν να τον προσεγγίσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να τον πείσουν να πάει στην κάλπη και να ψηφίσει υπέρ τους.
0: Είναι μια εύκολη διαδικασία.
1: Σίγουρα όχι, αλλά η Νέα Δημοκρατία, αν κρίνουμε από το 19 και από το 23 τις εκλογές, έχει αποδείξει ότι μπορεί με έναν καλύτερο τρόπο, τουλάχιστον από τα υπόλοιπα κόμματα, να προσεγγίζει διαφορετικά.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, μπορείτε να επαναλάβετε την τελευταία πρόταση, γιατί διεκόπη η γραμμή να σας ακούσω. Ότι μπορεί να προσεγγίζει καλύτερα.
1: Μπορεί να προσεγγίζει καλύτερα διαφορετικά κοινά χωρίς να δημιουργεί τέτοιες αντιθέσεις οι οποίες να απομακρύνουν είτε το ένα είτε το άλλο είτε τον άλλον από τον κόσμο, από την βασική της διεκδίκηση που είναι να την ψηφίσουν. Τώρα στη συγκεκριμένη φάση η Νέα Δημοκρατία για μένα όμως το μεγαλύτερο, το πιο δύσκολο κομμάτι που έχει να κερδίσει έχει να κάνει κυρίως με την προσέγγιση του κόσμου ο οποίος έχει απομακρυνθεί από αυτή για ζητήματα που αφορούν κυρίως τα θέματα της διαφάνειας, της διαφθοράς, της ειδικής της διακυβέρνησης. Αυτά έχουν απομακρύνει ειδικότερα τον κόσμο του κέντρου που λέγαμε νωρίτερα, έχουν παίξει το σημαντικότερο ρόλο στο να απομακρυνθεί ο κόσμος αυτός. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι που να αλλάζει σε όλη αυτή τη λογική και να τους δίνει τη δυνατότητα να πιστέψουν ότι η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον κατάλαβε τι έχει κάνει λάθος αυτό, όπως το καταλογίζουν, και να τους δώσει τη δυνατότητα να την υποστηρίξουν ξανά. Άρα εκεί μένει να δούμε αν θα τους επόμενους μήνες αν θα έχουμε κάτι διαφορετικό σε αυτό το πλαίσιο ή αν θα προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να τους πείσει σε μια λογική να πάει κάποιος να ψηφίσει στην έννοια ότι δεν έχω κάτι άλλο σαν επιλογή, αλλά
2: Radio Rumeli News.
1: Βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση να το καταφέρει.
0: Κύριε Βασιλείου, το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία ή ψαρεύει σε άλλα νερά?
1: Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε μια καταγραφή η οποία βρίσκεται στο πλαίσιο της πιθανότητας για την ψήφο.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ό,τι συζητάμε μέχρι στιγμής είναι σε μια λίγο πιο...
0: Δηλαδή θέλω να πω, θα αντλήσει από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ή και από τον πυρήνα που έχει τώρα η Νέα Δημοκρατία, από τη δεξαμενή που ήδη έχει?
1: Αυτή τη στιγμή η καταγραφή που έχουμε φαίνεται ότι, για να το δούμε όπως το εμείς το καταγράψαμε, από αυτούς οι οποίοι δηλώνουν πολύ και αρκετά πιθανό να στηρίξουν ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 50% σχεδόν των ψηφοφόρων αυτών προέρχεται από πρώην ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Από πρώην.
1: Από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας του 2023. Άρα ο βασικός του πυρήνας προέρχεται από εκεί. Από αυτούς οι οποίοι τώρα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό το οποίο έχει διάθεση να υποστηρίξει ένα κόμμα Σαμαρά. Άρα από αυτό που καταγράφεται αυτή τη στιγμή δεν περιμένουμε να δούμε κάποια ιδιαίτερη απώλεια για τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό πάντα πρέπει να το δούμε και στην λογική του πεδίου, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να το συζητάμε σε μια περίπτωση που δεν υπάρχει καν το κόμμα και να έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα, να έχουν βγει τα στελέχη τα οποία σίγουρα θα προέρχονται από την πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και να διεκδικούν ψήφο σε κόσμο ο οποίος είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τον γνωρίζουν. Γιατί το ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι οι περισσότεροι οι οποίοι μπαίνουν σε μια λογική να είναι υποψήφιοι με το κόμμα Σαμαρά είναι πρώην βουλευτές της
0: πολιτευτές, ναι βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ακριβώς. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια είναι αυτό. Κύριε Βασιλείο, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Σας εύχομαι καλή Κυριακή. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον Διευθυντή Δημοσίων Κεντρικών Υποθέσεων της εταιρείας Προράτα, τον κύριο Τάσο Βασιλείο.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι πλέον και τον Ασπρόπυργο, κατά διαστήματα έχουμε σοβαρό μποτιλιάρισμα. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση, ξαναλέω, στο ρεύμα εξόδου στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Μικροπροβλήματα έχουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μικρά προβλήματα στην παραλιακή λεωφόρο Προσειδόνος προς Βουλιαγμένη στο ύψος της Βούλας. Έχουμε επίσης μικρά προβλήματα στην Αθηνών Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Έτσι έχει η κατάσταση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής. Να επαναλάβω ότι στην Αθήνα σήμερα περιμένουμε το μεσημέρι βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρεια, βορειοανατολική 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: παλιό. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη. Πάντα τη βρίσκουν αλλιώ.
1: Πάντως, κρίστε κύριε, αυτό που έγινε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη θα το ζήλευαν όλα τα κόμματα. Από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι και το μικρότερο. Αυτό που κατάφερε χθες το βράδυ ο Ρέμος, ο Αντώνης Ρέμος, στη Θεσσαλονίκη, να συγκεντρώσει πάνω από 200.000 φίλους του στην Νέα Παραλία, θα το ζήλευαν πραγματικά όλα τα κόμματα. Μια συναυλία συμπληρώνοντας τα 30 χρόνια καριέρας. Πάνω από 200.000 άτομα συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, φτάνοντας μέχρι το Μακεδονία Παλάς και τον Λευκό Οίκο, αποθεώνοντας τον τραγουδιστή σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά που τα είχε όλα. Παλμό, κέφι και συγκίνηση.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 11 για την ακρίβεια, είναι 10 και 58 πρώτα λεπτά. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές και ο Χρήστος κάπως στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και συνέχεια η εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Στις 12 θα μόλις ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ του Νίκου Ανδρουλάκη, θα συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη για να σας τη μεταδώσουμε, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα.

0: φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στις 12 το μεσημέρι στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χθες κατά την ομιλία του ο κύριος Ανδρουλάκης έλαβε δέσμευση για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, καλώντας σε πολιτική αλλαγή. Μεταξύ αυτών, αντιμετώπιση της ακρίβειας με κανόνες στην αγορά, διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, πρόσιτη στέγη και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης με αξιοκρατία και λογοδοσία. Εξειδικεύοντας τα μέτρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επαναφορά 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ταμεία και 40.000 κοινωνικές κατοικίες. Από το Καστελόριζο, που βρίσκεται με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού, ξεκινά ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κυριακάτικη ανασκόπησή του, συνδέοντας τον συμβολισμό της παρουσίας του στο ανατολικότερο άκρο της χώρας με τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Ο Πρωθυπουργός κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ με έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, τις ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και στο νέο κουμπαρά για τα παιδιά, ενώ χαρακτηρίζει με ψήμυρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Σε λαϊκή αγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η κηδεία θα τελεστεί αύριο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνων να ενισχυθεί ο οργανισμός Humanity Greece. Στο επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Και οι δύο καλούνται να δώσουν απαντήσεις αύριο στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με τον θάνατο του τραγουδιστή. Συνάντηση με εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης, τα σπίτια των οποίων έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει αύριο στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχιακό Μέγαρο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε ανάρτηση του εκφράζει την ανησυχία του μετά την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα και τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Ένας νεκρός και 140 αγνοούμενοι από τη βύθιση πλοίου λόγω κακοκαιρίας στην Ινδονησία. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 102 άνθρωποι. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική της Super League, στις 6 παίζουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολη ΣΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟ Κάρης και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και ο καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
7: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
7: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
6: Τηλέφωνο 22310-53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
9: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
10: Toy Story,
9: Benetton,
10: Bakugan,
9: Ben 10,

0: απομακρυσμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Γύρωση 15 ετών από την ημέρα που έφυγε ο Μιχάλης Κακογιάννης, στις 25 Ιουλίου του 2011, σε ηλικία 90 ετών.
6: Μόλις είχε πατήσει τα 90, να πούμε για τον Φυσινόκηπο και να μην παραλείψουμε, να μνημονεύσουμε και τον Άρη του Σταύρου, ο οποίος κέρδισε και το βραβείο φωτογραφίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος και αυτός έκανε μια συγκλονιστική δουλειά. Υπάρχουν κάποια κάδρα που είναι αληθινοί πινάκες.
5: Αλήθεια είναι, και ο Άρης ο Σταύρου ήταν η αιτία για να βρεθώ στην Κρήτη να πάρω συνέντευξη από τον Γόλτερ Λάσαλη, έναν πολύ στενό συνεργάτη του Μιχάλη Κακογιάννη σε αρκετές ταινίες, θα τα πούμε στη συνέχεια. Μου είπε κάποια στιγμή, γιατί μείναμε αρκετές μέρες στην Βουλγαρία και παρακολουθούσαμε τα γυρίσματα του Μιχάλη Κακογιάννη, τα γυρίσματα της ταινίας, μου λέει: ξέρεις, στην Κρήτη βρίσκεται ο Γόλτερ Λάσαλη, ο οποίος έχει έρθει από την Αγγλία και ζει τα τελευταία χρόνια εκεί και μάλλον θα ζήσει μέχρι το τέλος της ζωής του. Γιατί δεν του παίρνεις μια συνέντευξη? Και αργότερα, 3 χρόνια μετά, βρέθηκα στην Κρήτη να συνομιλώ με αυτόν τον πολύ σημαντικό διευθυντή φωτογραφίας, τουλάχιστον για κάποιες από τις ταινίες, όχι μόνο του Μιχάλη Κακογιάννη, αλλά και κάποιες που γύρισε αρκετές στην Αγγλία, και είχε πάρει και το Όσκαρ ασπρόμαυρης φωτογραφίας για την ταινία Ζορμπάς, που γυρίστηκε μάλιστα στην Κρήτη, στο χωριό όπου επέλεξε να μείνει ο Γόλτερ Λάσαλη, στο Σταυρό.

0: Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ το ελληνικό φως. Οι συνεργάτες του ως διευθυντές φωτογραφίας πραγματικά ήταν η Αφρόκρεμα. Ο Γόλτερ Λάσαλη, ο Άρης Σταύρου, ο Αρβανίτης είναι από τα πολύ μεγάλα ονόματα στη διεύθυνση φωτογραφίας. Έδινε ιδιαίτερο βάρος αυτό.
1: Στην ταινία Βυσσινόκηπος, αφού ξεκινήσαμε από την τελευταία του ταινία, πρωταγωνιστούσαν η Σαλότ Ράμπλινγκ και ο Άλαν Μπέιτς. Ο Άλαν Μπέιτς είχε συνεργαστεί μαζί του βεβαίως στο Ζορμπά, και αναπόφευκτα οι ερωτήσεις που τους έθεσα μεταξύ άλλων ήταν για τον Μιχάλη Κακογιάννη. Δεν ξέρεις πώς μιλούσαν για το σκηνοθέτη. Και η Σαλότ Ράμπλινγκ, που είναι πιο ψυχρός άνθρωπος, μιλούσε με ενθουσιασμό, δηλαδή άλλαξε η έκφρασή της όταν μιλούσε για το Μιχάλη. Έτσι τον αποκαλούσε ο Μιχάλης. Και ο Άλαν Μπέιτς, ο οποίος είναι από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που έχω συναντήσει σε αυτή τη μακρόχρονη πορεία μου στην δημοσιογραφία. Ένας γλυκύτατος, ευγενέστατος πρωταγωνιστής, πολλά χρόνια πρωταγωνιστής, ο οποίος επίσης

0: μιλούσε με σεβασμό και θαυμασμό για τον Κακογιάννη.
1: Ο Άλαν Μπέιτς ήταν ένας μεγάλος Άγγλος ηθοποιός. Ήταν και θεατρικός, πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Λένε, ως αστικός μύθος έχει φτάσει στα αυτιά μου, ότι κάποτε στην Αγγλία ήταν ότι απαγορεύονται στους έγχρωμους, απαγορεύεται στους τάδε, απαγορεύεται και στους Έλληνες. Για να νοικιάσουν υπήρχαν τέτοιου τύπου απαγορεύσεις. Και μετά το Ζορμπά, με τη συμμετοχή του Άλαν Μπέιτς, άλλαξε αυτό το πράγμα και από αυτό το απαγορεύεται αφαιρέθηκαν οι Έλληνες. Αυτό είναι μια ιστορία που μου την έχουν διηγηθεί, μπορεί να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει.
0: Και μια που αναφερθήκαμε, γιατί η αφήγηση μας δεν είναι γραμμική, είναι αυτά που σκεπτόμαστε, αυτά που σκέπτομαι εγώ και ρωτάω και λέω. Ήταν υποψήφια για πολλά Όσκαρ η ταινία Ζορμπάς. Ήταν καταρχάς σεναρίου, σκηνοθεσίας και παραγωγής, και τα τρία τα έκανε ο Μιχάλης Κακογιάννης. Αλλά είναι από τις στιγμές που ένας σκηνοθέτης μια ταινία είναι λίγο άτυχη, γιατί χρωστούσαν στον George Cukor το Όσκαρ
2: και το πήρε News.
0: Που κάτι τους χρωστάει το Hollywood.
1: Το ήξερε πάντως ο Μιχάλης Κακογιάννης και γι' αυτό δεν πήγε στην απονομή. Ήξερε δηλαδή, επειδή ήταν μέσα στο χώρο, ήξερε ότι πού θα πάει το Όσκαρ.
0: Το λέει μάλιστα σε αυτό το βιβλίο που έχει τίτλο «Μιχάλης Κακογιάννης σε πρώτο πλάνο». Είναι η βιογραφία του Κακογιάννη, γραμμένη από τον Χρήστο Σιάφκο, μια πολύ επιμελημένη έκδοση όπου κανείς μπορεί να διαβάσει όλη τη ζωή και το έργο.
1: Το δουλέψανε μαζί, όταν μαζί ατέλειωτες νύχτες, ατέλειωτες μέρες, το δουλέψανε μαζί ο Χρήστος ο Σιάφκος με τον Μιχάλη Κακογιάννη. Ήμασταν κι εμείς εκεί και βοήθησε πάρα πολύ και πρέπει να το μνημονεύσω και η Ελένη Κυπριώτη τότε.
0: Να ξεκινήσουμε όμως από τη γνωριμία σου με τον Κακογιάννη. Έγινες ο άνθρωπός του, πιο στενή του συνεργάτηδα, και ουσιαστικά σου εμπιστεύτηκε το Ίδρυμα Κακογιάννης.
1: Η γνωριμία έγινε απλά, όπως συμβαίνουν αυτά τα απλά πράγματα. Έκανα μία συνέντευξη στο Μιχάλη Κακογιάννη. Ήταν τότε μία εκπομπή που είχα, ο καλεσμένος του Sky. Έκανα μία συνέντευξη και από τότε ήμασταν μαζί. Δηλαδή κάτι του άρεσε σε αυτή τη συνέντευξη, κάτι είδε και ελπίζω να μην τον απογοητεύω σε καθημερινή βάση.
0: Νομίζω ότι θα ήταν χαρούμενος με αυτό που θα έβλεπε αν ζούσε ό,τι συμβαίνει στο Ίδρυμα, γιατί πάντα κάτι συμβαίνει και πάντα συμβαίνει κάτι πολύ καλό στο Ίδρυμα Κακογιάννης.
1: Μπορώ να πω ότι αυτό που έμαθα και από τον Μιχάλη Κακογιάννη ήταν η προσήλωση στην ομαδική δουλειά. Παρόλο που ως σκηνοθέτης πάντα ξεχωρίζει, αλλά παρόλα αυτά έδινε πολύ μεγάλο βάρος στην ενική δουλειά, την ομαδική δουλειά, και εμπιστευόταν τους νέους ανθρώπους πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι αποτέλεσμα πραγματικά μιας ομάδας η οποία λειτουργήσε ως μια οικογενειακή επιχείρηση. Δηλαδή ένα-ένα τα παιδιά, η δυναμική μας είναι μικρή, δηλαδή στην ουσία είμαστε 15 άτομα, αλλά ένα-ένα τα παιδιά προσφέρουν ό,τι καλύτερο έχουν σε αυτό που λέγεται Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
0: Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ο αρχηγός, ο οποίος εμπνέει τους υπολείπους για να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό. Εγώ το πιστεύω αυτό, και εσύ είσαι επικεφαλής στο Ίδρυμα Κακογιάννης, που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία και είναι ενδιαφέρουσες οι παραστάσεις, οι εκθέσεις. Ό,τι συμβαίνει είναι από αυτά που συζητούνται στην πόλη.
1: Μου άφησε μια παρακαταθήκη η οποία με οδηγεί στο σχεδιασμό και οδηγεί και όλη την ομάδα, για να πω την αλήθεια. Όταν του έλεγα Μιχάλη μου, ο Ζορμπάς αυτός που πραγματικά, γιατί ακόμη και το Ίδρυμα αυτή τη στιγμή έχει έσοδα από τον Ζορμπά, για να γυρίσω σε σένα και να αρχίσει να μιλάς εσύ, μου λέγε Έλενα Χατζιωάννου, για να λέμε και τα ονόματα. Μου έλεγε η Ηλέκτρα. Όλα τα οφείλω στην Ηλέκτρα.

0: Ακούσαμε την Ειρήνη Παπά από το soundtrack της ταινίας Ηλέκτρα. Τη μουσική έγραψε ο Μίκης Θοδωράκης. Η ταινία που, όπως είπες Ξένια, ήταν σταθμός για εκείνον και χάρη σε αυτή την ταινία νομίζω μετά πέρασε στο Ζορμπά. Η ταινία βγήκε στο κινηματογράφο το 1962. Παράλληλα με μια ταινία του Τζαβέλα, την Αντιγόνη, και εκεί φαίνεται η διαφορά του σκηνοθέτη που μεταφέρει στον κινηματογράφο την τραγωδία και το σκηνοθέτη που απλώς την αποτυπώνει στο σελιλόιτ. Η Αντιγόνη του Τζαβέλα, στην οποία έπαιζε η Ειρήνη Παπά, είναι μια αναπαράσταση τραγωδίας. Είναι περίπου σαν να την βλέπει στην επίδαυρο, απλώς υπάρχει μια κινηματογραφική αφήγηση. Η μεταφορά της Ηλέκτρας στον κινηματογράφο από τον Μιχάλη Κακογιάννη είναι ταινία. Έχει πάρει την τραγωδία του Ευρυπίδη, που μάλιστα, όπως ο ίδιος είχε πει, δεν την γνώριζε, βρισκόταν στην Αγγλία και προσπαθούσε να βρει μεταφράσεις διαφόρων τραγωδιών. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπει Ηλέκτρα του Ευρυπίδη μεταφρασμένη. Ήξερε την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, όπως οι περισσότεροι. Και αμέσως ενθουσιάστηκε, γιατί η τραγωδία τοποθετείται στην Ήπεθρο. Και αυτό τον βόλευε στο γύρισμα, στο να κάνει μια ταινία που όλη η αφήγηση είναι στην Ήπεθρο, εκτός από το παλάτι του Αγαμέμνονα, που δεν εμφανίζεται όμως τόσο πολύ στην ταινία, δεν παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο. Πρωταγωνίστρια η Ειρήνη Παπά. Όπου αυτό που είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν το διηγότανε σε εσάς, είναι ότι την έψε αμέσως να κόψει τα μαλλιά της.
1: Αυτό τότε ήταν καινοτόμο, το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν είναι...
0: Δεν το συζητώ, ήταν καινοτόμο, την καθοδήγησε και νομίζω ότι αυτό που διακρίνει κανείς τις ταινίες, όλες τις ταινίες του Κακογιάννη, είναι ότι υπάρχει ένας σκηνοθέτης που καθοδηγεί. Δεν παίζει κανείς τον εαυτό του. Δηλαδή η Ειρήνη Παπά αλλιώς είναι Ηλέκτρα, αλλιώς μερικά χρόνια αργότερα Ελένη, είναι άλλος άνθρωπος. Γιατί υποδύεται την Ελένη στις Τροάδες, ήταν ξένη παραγωγή, ήταν αγγλόφωνη παραγωγή, και αλλιώς Κλυτεμνίστρα μερικά χρόνια αργότερα, το 76-77, στην Ιφηγένεια. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που αποτύπωσε τις τραγωδίες ο Κακογιάννης στον κινηματογράφο. Με εξαιρετικούς ηθοποιούς, μάλιστα τότε στην έρευνα που έκανα για την Ηλέκτρα, είχα μιλήσει και με τον Γιάννη Φέρτη, είχα μιλήσει και με τον Κώστα Καζάκο που παίζει ένα πάρα πολύ μικρό ρόλο. Και είχα μιλήσει και με την Έλλη Φωτίου που έπαιζε στο χορό, ήταν κορίτσια από το Εθνικό Θέατρο, ήταν ακόμα μαθήτριες του Εθνικού Θέατρου. Και βεβαίως η συγκλονιστική φωτογραφία του Γόλτερ Λάσαλη, για την οποία και αυτός θεωρεί τον εαυτό του πολύ χαρούμενο που συμμετείχε σε αυτή την ταινία, και από ό,τι μου είπε πιστεύει ότι ήταν η καλύτερη ταινία την οποία φώτισε σε όλη του την καριέρα.
1: Το ίδιο αναφέρει και ο Μίκης Θοδωράκης για τη μουσική. Τη θεωρεί από τις κορυφαίες στιγμές τη μουσική του στην Ηλέκτρα. Ήταν ένα θαύμα. Του το χαρίσαν αυτό μεγάλοι σκηνοθέτες και συγγραφείς του Μιχάλη Κακογιάννη, και ο Παζολίνη μίλησε με τα καλύτερα λόγια όσον αφορά στην τραγωδία στην οθόνη, πώς τη μεταφέρει ο Μιχάλης Κακογιάννης, και ο Ιονέσκο. Δηλαδή έδωσε στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, έδωσε ένα πολύ σημαντικό προϊόν.
0: Παρόλο που δημοφιλής σε όλο τον κόσμο, έγινε αργότερα από το Ζορμπά.
1: Ναι, αλλά ο ίδιος δεν ξεχνάει ποτέ πώς ξεκίνησε. Και το ξεκίνημά του, δηλαδή αυτό που του άνοιξε τις πόρτες, ήταν η Ηλέκτρα. Mm-hmm.
0: Η ζωή του Μιχάλη Κακογιάννη ήταν μυθιστορηματική. Βρέθηκε στην Αγγλία, εργάστηκε στο BBC, σπούδασε νομικά, γιατί αυτό το επέβαλε η οικογένεια.
1: Το εργάστηκε στο BBC, ήταν μαζί με τον Καζαντζάκη, ήταν μαζί με τον Όργουελ.
0: Στα διπλανά γραφεία με τον Όργουελ, απλώς δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση, δεν νομίζω ότι του ήταν πολύ συμπαθής ο Όργουελ.
1: Όχι, για να λέμε την αλήθεια. Και στεναχωριόταν πάρα πολύ, γιατί ενώ το συζητούσαν με τον Καζαντζάκη για τη μεταφορά κάποιου έργου του, τελικά όταν έγινε το έργο δεν ήταν εν ζωή ο Καζαντζάκης. Ναι. Αυτό τον στεναχωρούσε. Αλλά φιλοξένησε για ένα διάστημα τον Δημήτρη Χόρν στο Λονδίνο, μείναν περίπου ένα χρόνο μαζί. Έζησε πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά.
0: Και γνώρισε πολύ σημαντικούς ηθοποιούς της αγγλικής σκηνής, όπως τον Λόρες Ολίβιε. Έμεινε 10 χρόνια στο BBC και μπήκε στο χώρο της υποκριτικής, δηλαδή σπούδασε, έπαιξε ως ηθοποιός, έχει παίξει και σε όπερα, μάλιστα ντρεπότανε πάρα πολύ να εμφανιστεί ως λυρικός τραγουδιστής, τελικά το κατάφερε, αλλά ντρεπότανε και πίστεψε ότι δεν είναι για εκείνον αυτό που θα ήθελε να κάνει, και βρέθηκε στη σκηνοθεσία μετά.
1: Έπαιξε τον Καλιγούλα του Καμί και τον παρακολούθησε και ο Καμί και τον συνεχάρη. Δηλαδή δεν ήταν απέτυχα και πήγα κάπου αλλού. Πέτυχε και σαν δικηγόρος, δηλαδή τελείωσε τη νομική με άριστα. Πέτυχα και κατευθύνθηκα εκεί που μου τέριαζε περισσότερο.
0: Και αυτή ήταν η σκηνοθεσία. Μάλιστα στο βιβλίο που προαναφέραμε, που έχει τίτλο «Μιχάλης Κακογιάννης σε πρώτο πλάνο» και το έγραψε ο Χρήστος Σιάφκος μετά από πάρα πολλές ώρες, όπως μας έλεγες νωρίτερα, συνομιλιών, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», οι ακροατές μας μπορούν να, αν το αναζητήσουν, να βρουν και πάρα πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ονόματα που συνάντησε ο Κακογιάννης και έχει φωτογραφηθεί μαζί τους και είναι ντοκουμέντα.
1: Θεωρείται και ένας από τους πολύ πετυχημένους σκηνοθέτες στην όπερα. Με πάρα πολύ καλό βιογραφικό πίσω του, Μετροπόλιταν. Είχε μία ικανότητα, είναι ένας εξαιρετικός μεταφραστής, δηλαδή όταν μιλάμε για Σέξπιρ. Εγώ τις λατρεύω τις μεταφράσεις του και δεν είναι μόνο προσωπικό αυτό. Αλλά ό,τι έπιανε, το έπιανε με πολύ μεγάλη αφοσίωση, με πάθος, το υπηρετούσε.
0: Και στο θέατρο. Είχε κάνει πολλές σκηνοθεσίες.
1: Έκανε και με πολύ μεγάλους. Έκανε τις Τροάδες στο Παρίσι σε μετάφραση Σάρτρ. Στη Νέα Υόρκη έκανε Βάκχες. Είχε μια πολύ πετυχημένη πορεία παντού.
0: Και τώρα που ανέφερες Τροάδες και τις ανέφερα και εγώ πριν, τις κινηματογραφικές Τροάδες, αν θυμάμαι καλά, βγήκε στους κινηματογράφους το 1971 η ταινία, ήταν έγχρωμη, και πρωταγωνιστούσε η Κάθριν Χέμπορν.
1: Που τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν αγαπημένη του φίλη. Και τώρα που πλέον έχουν περάσει τα χρόνια και μπορώ να το πω, η αμοιβή της ήταν εικονική, μόνο και μόνο για να συμμετέχει. Δηλαδή ήταν 10.000 νομίζω δολάρια, κάτι τέτοιο, για ποιον, για την Κάθριν Χέμπορν. Με τεράστια ονόματα τότε, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Ειρήνη Παπά, αλλά και πόσο καλά.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: σκέψη.
1: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Είμαι Ξένια Καλδάρα και την ευχαριστώ που σήμερα είναι μαζί μας εδώ στον Αθήνα 84 να μιλήσουμε για τον Μιχάλη Κακογιάννη.
7: Οφείλω να το λέω και δεν το λέω από σεμνότητα ότι το αποτέλεσμα που λέγεται σήμερα Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης είναι αποκλειστικά και μόνο μιας ομάδας. Είναι ομαδικής δουλειάς 12-15 ανθρώπων οι οποίοι έχουμε δουλέψει σαν μία οικογένεια.
6: Και εγώ θα επαναλάβω ότι πάντα υπάρχει ο πρώτος των πρώτων, υπάρχει ο άνθρωπος που δίνει την έμπνευση, που είναι επικεφαλής και που φέρει και την ευθύνη. Έτσι.
7: Εκεί είναι εκεί, λίγο ναι. Τα βράδια. Εκεί αρχίζει και αλλάζει το. Αλλά okay, δηλαδή δεν μπορώ να μην το μνημονεύσω αυτό το μοντέλο, το οποίο γιατί περάσαμε και δύσκολα από εκεί και μετά ξεκίνησε η κρίση, ξεκίνησε το lockdown, ξεκίνησαν δηλαδή, περάσαμε δύσκολα χρόνια. Αν αυτό το πράγμα δεν ήταν μια ομάδα συνεκτική, μαλώνουμε κιόλας. Έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, έχει τα τέτοια. Είναι μια οικογένεια με όλα τα συν και τα πλήν μιας οικογένειας. Δεν θα φτάναμε ως εδώ. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.
6: Μια ζωντανή ομάδα.
7: Μια ζωντανή ομάδα.
6: Σε δύσκολες περιόδους, γιατί ο πολιτισμός δεν χρηματοδοτείται έτσι όπως θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί.
7: Δεν ξέρω. Εγώ δεν νομίζω. Δηλαδή γίνονται πράγματα. Και γίνονται και πράγματα σημαντικά για τον σύγχρονο πολιτισμό, αλλά κάτι συμβαίνει και δεν έχουμε αναπτύξει την εξωστρέφεια που αναπτύξαν εκείνες οι παλιές γενιές. 30 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου στο ΜΟΜΑ παίχθηκε ο Ατίλας. Είχε τέτοια επιτυχία, εντυπωσίασε τόσο πολύ, και αυτό μιλάμε για Αμερικάνους, έτσι δεν ήταν, Νέα Υόρκη και Αμερικάνοι.
6: Ένα ντοκιμαντέρ που το γύρισε το 1974.
7: Μονοκάμερο. Mm-hmm. Τους εντυπωσίασε το γύρισμα. Δηλαδή όλα, πώς μπορούμε, δηλαδή το θέμα είναι πώς μπορούμε να βγούμε προς τα έξω και να δημιουργήσουμε συνέργειες πάρα πολύ σοβαρές. Γιατί και ο πολιτισμός, αν δεν ανοιχτεί στη διεθνή αγορά, δεν μπορεί να έχει. Δηλαδή πώς να τραφούνε όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά τα θέατρα που έχουμε, αν δεν πάνε σε ένα ευρύτερο κοινό. Mm-hmm. Αυτό το πίστευε και ο Κακογιάννης. Ο Κακογιάννης έλεγε ότι η ποιότητα, αλλά όταν κάνεις κινηματογράφο πρέπει να γεμίσεις και την αίθουσα.
6: Πάμε στον κινηματογράφο λοιπόν του Μιχάλη Κακογιάννη, που ξεκίνησε το 1954 με το Κυριακάτικο Ξύπνημα, μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε η Έλλη Λαμπέτη και ο Δημήτρης Χόρν. Μάλιστα ο Δημήτρης Χόρν τραγουδάει σε ένα τραγούδι που είναι λίγο κακόφωνος, λεγόταν δυστυχισμένος. Το τραγούδι είναι πολύ χαρακτηριστικό της ταινίας.

Μες στον αγώνα της ζωής επάλεψα χωρίς γονείς. Πενταρφανός και μόνος, χωρίς χαρά μεγαλώσα.

0: έτσι κάπως ξεκίνησε η συνεργασία του με τη Λαμπέτη, την οποία είχε ερωτευτεί.
1: Την είχε ερωτευτεί περισσότερο σαν εικόνα, δηλαδή αντιπροσώπευε ένα πρότυπο γυναίκας που το άρεσε πάρα πολύ. Είχε αυτή την ευγένεια, τη λεπτότητα, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της του άρεσαν πάρα πολύ. Και απ' την άλλη τον τράβαγε και το πολύ ισχυρό ταπεραμέντο της. Πάρα πολύ ισχυρό. Δεν ήταν ούτε μια εύκολη ηθοποιός, ούτε μια εύκολη γυναίκα η Έλλη Λαμπέτη.

0: Θέλω να πω ότι ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη και για την Παπά και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και για την Κάθριν Χέμπορν. Πόσο εύκολα έκλεψε τον τρόμο που είχε τότε η Κάθριν Χέμπορν. Mm-hmm. Τρόμο εννοώ το σαν Πάρκινσον που είναι.
1: Mm-hmm. Και βεβαίως και τη Μελίνα Μερκούρη.
0: Και τη Μελίνα Μερκούρη. Τη Μελίνα Μερκούρη.
1: Η Στέλλα ήταν σταθμός.
0: Ήταν σταθμός και εξακολουθεί και είναι σταθμός. Δηλαδή αυτό έλεγα σήμερα σε μια συζήτηση που έκανα. Στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ διδάσκεται η θέση της γυναίκας στη δεκαετία του 60 μέσα από τη Στέλλα. Mm-hmm. Προηγουμένως που έλεγα για εξωστρέφεια. Ξέρετε σε πόσα μέρη του κόσμου διδάσκονται οι τραγωδίες μέσα από την τριλογία του Μιχάλη Κακογιάννη. Σε πάρα πολλά.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση, έχοντας δει αυτές τις ταινίες πολύ προσεκτικά, επειδή έπρεπε να γράψω για αυτές σε δοκίμιο.
0: Αν θέλουμε δηλαδή να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όταν βγήκαν έξω δεν είχαν τις πλάτες κανονός υπουργείου, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι μαζί και με τη βοήθεια φυσικά του κράτους, γιατί και στο κράτος συμφέρει η εξωστρέφεια, πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα βγούμε προς τα έξω σε μια μεγαλύτερη αγορά για να επιβιώσουμε.
1: Και οι ταινίες του Κακογιάννη, κάποιες από αυτές ήταν και υποψήφιες για μεγάλα βραβεία στην Ευρώπη, στο Φεστιβάλ των Κανών. Δεν αναφέρομαι στα Όσκαρ. Στα Όσκαρ έτσι κι αλλιώς οι υποψηφιότητες για το Ζορμπά ήταν πολλές. Και τρία Όσκαρ κερδισμένα για τις φωτογραφίες.
0: Και για την Ιφηγένεια υπήρχε υποψήφιος. Δηλαδή αν έρθετε στο σπίτι του Μιχάλη Κακογιάννη είναι, εσείς έχετε έρθει, mm-hmm. εσύ Έλληνα έχεις έρθει. Είναι τέσσερις τείχοι γεμάτη βραβεία. Mm-hmm. Τέσσερις τείχοι.
1: Απλώς να το πω γιατί το αφήσαμε λίγο μετέωρο. Τρία βραβεία Όσκαρ που έλαβε η ταινία Ζορμπάς ήταν η Λίλα Κέντροβα δεύτερου γυναικείου ρόλου, ο Γόλτερ Λάσαλ η Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας και ο Βασίλης Φωτόπουλος στα σκηνικά.
0: Βέβαια. Και πώς έγινε με την Κέντροβα.
1: Γιατί πρόκειται να παίξει η Μον Σινιόρε.
0: Ναι, πήγε, ξεκίνησε, αλλά δεν καταφέρανε. Δηλαδή δεν καταφέρανε να αποδώσει αυτό που περίμενε να αποδώσει. Και μάλιστα είχαν κάνει μια συμφωνία και πολύ αργότερα αναφέρθηκε το τι έγινε. Και την αντικατέστησε η Κέντροβα, την οποία τη βρήκε στο Παρίσι η αδελφή του, η οποία ήταν και παραγωγός, υπήρξε και πρόεδρος στη United Artists, στη Γιαννούλα Γουέκφελτ Κακογιάννη. Και έστειλαν την Κέντροβα, η οποία έφυγε χωρίς να ξέρει αγγλικά. Και πήρε το Όσκαρ. Για να βλέπουμε και τις μεγάλες δυνατότητες των ηθοποιών.
1: Και βεβαίως το όνομα του Κακογιάννη, το οποίο ήταν διαβατήριο για τους ηθοποιούς με φτασμένες καριέρες. Έτσι λέγανε ναι σε μια ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη.
0: Άντωνι Κουίν.
1: Άντωνι Κουίν.
0: Πάντως ο Μιχάλης Κακογιάννης έλεγε ότι αν δεν δεχότανε ο Άντωνι Κουίν, δεν θα το έκανε το έργο. Τόσο σημαντικός ήταν.
1: Του τέτοιαζε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Συγγνωμικά. Ποια ήταν η σχέση του με την Ειρήνη Παπά? Νομίζω ήταν πολύ αγαπημένη του, γιατί έπαιξε και σε μία από τις τελευταίες ταινίες μία κωμωδία που κάποια στιγμή άλλαξε το πάνω κάτω και πλαγίως. Δεν ξέρω αν ήταν πολύ ευχαριστημένος με αυτήν.
0: Όχι, το διασκεδάσανε και οι δύο. Ήταν μία στιγμή χαλάρωσης, αυτό λέγανε. Γυρίζαν και γελάγανε. Ήταν μία στιγμή χαλάρωσης με πολύ χιούμορ. Είπε όμως και αυτή η ταινία κάποια πράγματα τότε.
1: Βεβαίως.
0: Για τη συμπερίληψη.
1: Ήτανε μπροστά την εποχή της.
0: Πάντα. Ναι, όπως μπροστά. Και τα ψάρια. Mm-hmm. Να, τα ψάρια που τα βρίσκουμε, τα ψάρια βγήκαν στη στεριά, που τα βρίσκουμε ξανά μπροστά μας με το νερό.
1: Και ήταν γυρισμένα πολύ πριν από το Τσερνομπίλ.
0: Πολύ.
1: Έτσι, πολλά χρόνια
0: πολύ.
1: Πριν.
0: Και τα βλέπουμε τώρα με το νερό, τα βρίσκουμε mm-hmm. μπροστά μας.
1: Για πες μου για τη σχέση του με την Ειρήνη Παπά.
0: Ήταν μια σχέση δυναμική, θα έλεγα εγώ. Σεβόταν και εκτιμούσε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Τους έχω δει σε στιγμές ο ένας να ζητάει τη συνδρομή του άλλου. Αλλά σαν δυναμική σχέση είχε και τα πάνω και τα κάτω. Τα κάτω όπως και με τον Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά πάντοτε στο τέλος της ημέρας υπήρχε αυτή η αγάπη, ο σεβασμός, η αλληλοεκτίμηση και στο τέλος της ημέρας ήταν πάντα μαζί.
1: Ποιον αγαπούσε περισσότερο από τους συνθέτες, μια που ανέφερε στο Μίκη Θοδωράκη? Έχει γράψει μουσική, υπέροχη μουσική για ταινίες του, και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ποιον αγαπούσε περισσότερο?
0: Τον αγαπούσα πάρα πολύ και τον Μάνο Χατζηδάκη. Και μάλιστα στα τελευταία του τον είχε καλέσει και πήγε και στο σπίτι ο Μάνος Χατζηδάκης. Αλλά περισσότερο σε επίπεδο, τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να αδικήσω κάποιον, είχε πάνω από όλους το Μίκη.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Πάνω από όλους είχε το Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν ίσως κάτι που εκτιμούσε πάντοτε ο Μιχάλης Κακογιάννης. Είχε και την πιο σημαντική μουσική παιδεία ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Εμείς θα ακούσουμε κάτι από τη Στέλλα, όπου έχει γράψει και τους στίχους ο Κακογιάννης.
0: Βεβαίως. Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι, και 7 τραγούδια θα σου πω.

0: Κακογιάννης από το 1950 έως το 2005 σκηνοθέτησε 15 ταινίες. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι περισσότερες, αλλά δεν ήταν πολλές. 36 θεατρικά έργα και 7 όπερες στην Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη γενικότερα. Το πρώτο σενάριο το οποίο έγραψε ήταν για το έργο του Κοσμά Πολίτη «Ερώικα», για το μυθιστόρημα του Πολίτη. Ωστόσο, ταινία έγινε πολλά χρόνια μετά. Έγινε το 1960 με ηθοποιούς οι οποίοι ήταν ερασιτέχνες.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή, μερικές φορές θα έλεγα ότι ο Μιχάλης Κακογιάννης ήταν προβοκάτορας. Δηλαδή, ήταν ένα απίστευτα προοδευτικό άτομο. Απίστευτα. Χωρίς όμως με τα όρια που βάζουμε στο κοινό μας λόγο, ας πούμε, χαρακτηρίζοντάς τον έτσι ή αλλιώς, ήταν πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό και προοδευτικό άτομο. Τι κάνει λοιπόν? Παίρνει την ερώικα του Κοσμά Πολίτη, τον οποίο τον είχαν απολύσει ως αριστερό από το κολέγιο, και κάνει ταινία χρησιμοποιώντας πολλά από τα παιδιά του κολεγίου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό και τώρα κάνουμε κάποιες συζητήσεις να την ξαναδούμε την ερώικα και να τη δούμε διαφορετικά, με το χώρο που δίνει στους νέους ανθρώπους και στον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει.
0: Πάντως πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να καταφέρει να την σκηνοθετήσει, δηλαδή να γίνει η παραγωγή της ταινίας, και ο μόνος επαγγελματίας ήταν ο Νικηφόρος Νανέρης.
1: Ναι.
0: Από την παρέα των παιδιών που είναι οι κεντρικοί χαρακτήρες σε αυτό το έργο του Πολίτη.

0: Πάντως πρέπει να την ξαναδούμε την Ερώικα. Πραγματικά πρέπει να την ξαναδούμε. Δεν ξέρω η δικιά σου η άποψη ποια είναι για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την νεότητα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να τη δούμε και σήμερα.
1: Συμφωνώ σε αυτό και νομίζω ότι ο Κακογιάννης ήταν από τους ανθρώπους που είναι χαρισματικοί και έχουν αυτή τη δυνατότητα και να βλέπουν μπροστά, και το βλέπουμε και στη θεματολογία ταινιών του, αλλά και να μπορούν να συνομιλήσουν με όλες τις γενιές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα δημιουργό, να μπορεί να συνομιλήσει με όλες τις γενιές. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, Ξένια.
0: Συμφωνώ και γιατί πιάνει και τα κοινωνικά θέματα με έναν τρόπο ηλέκτρα, ας πούμε. Μας βγάζει μία ηλέκτρα, τι, χωριό, Ήπεθρος, ποια εποχή. Δηλαδή δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί ο Κακογιάννης όσον αφορά τα κοινωνικά μηνύματα ή το έναυσμα που είχε για να περάσει ένα κοινωνικό μήνυμα όταν είχε επιλέξει ένα έργο.
1: Να πω και κάτι πιο προχωρημένο, ενδεχομένως να κάνω λάθος. Η ηλέκτρα του Κακογιάννη μοιάζει άφυλη.
0: Ναι, όντως. Δεν δίνει φύλο σε αυτή τη σκληράδα, γιατί υπάρχει μια σκληράδα.
1: Βέβαια.
0: Δεν το είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Και έχει κάποιες σκηνές, τώρα θυμάμαι γιατί την έχω δει πολύ προσεκτικά την ταινία, της Ηλέκτρας με την Κλυτεμνίστρα, με κάτι εκφράσεις απίστευτες. Την Κλυτεμνίστρα υποδιόταν μια πολύ σημαντική ηθοποιός, έτσι, η Αλέκα Κατσέλη. Και είναι τα κάδρα του. Ο τρόπος των εκφράσεων που φυσικά τις έχουν διδαχτεί. Ο συντονισμός.
0: Το βλέμμα, αυτό που λες. Θυμίσου και το βλέμμα της χείρας στο Ζορμπά, όταν γυρνάει. Δηλαδή αυτό που πιάνει στο βλέμμα, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο.
1: Και όπως λέει και ο Γόλτερ Λάσαλη, είχαν έναν συντονισμό, προφανώς ήταν ο Κακογιάννης πολύ ευπροσάρμοστος, στον τρόπο που συντονιζόταν με τους συνεργάτες του. Γιατί ο διευθυντής φωτογραφίας πρέπει να είναι απόλυτα συντονισμένος με τον σκηνοθέτη για να αποτυπώσει στο σελιλόιτ, τότε σελιλόιτ, το όραμα του σκηνοθέτη, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Είχε κάτι, δηλαδή καμιά φορά λέμε, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή ότι έφτασε να γίνει αυτό το όνομα το οποίο έγινε και αυτή η αναγνώριση διεθνώς. Δηλαδή το λέω, θα το επαναλάβω, ίσως κουράζω, αλλά εμένα με εντυπωσίασε η απίστευτη υποδοχή από τους Νεοϊορκέζους στο MoMA του Ατήλα, το οποίο το διαβάσανε ως καλλιτεχνικό έργο. Σήμερα, δηλαδή αυτό έγινε στο 2026.
1: Ναι, μια ταινία του 1974 που μιλούσε για τον τόπο του, έτσι, για αυτό που συνέβη στον
0: ένα
1: τόπο του,
0: ντοκιμαντέρ, φορτισμένο, είχε πρεμιέρα στο Εδιμβούργο τον Ιδίποδα και άφησε και τις πρεμιέρες και όλα και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην Κύπρο για να κάνει αυτό.
1: Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε σήμερα για τον Μιχάλη Κακογιάννη και έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και θα ξαναμιλήσουμε για εκείνον και το έργο του, αυτό που έχει αφήσει σε μας, αυτό που διδάσκεται στα πανεπιστήμια, γιατί και εγώ στο πανεπιστήμιο έγραψα κάτι για την Ηλέκτρα.
0: Στα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε συνεργασίες μέσα από αυτό που κάνουμε με το Στάνφορντ, με το Μαγκίλ, είχαμε πρόσφατα, με το Παριουίτ, με τα μεγάλα πανεπιστήμια. Στην Αίγυπτο διδάσκεται σε 4 πανεπιστήμια μέσα από την τριλογία. Αρχαία τραγωδία. Στην Πολωνία. Στην Ιταλία. Σε 300 λύκεια. Δηλαδή διδάσκεται. Εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε και διατηρώντας ισχυρό το όνομα του Μιχάλη Κακογιάννη. Και γι' αυτό και δεν θέλω να ακούγεται, δεν θέλουμε μάλλον να ακούγεται κάτι άλλο πέραν από το ότι είναι Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ένας άνθρωπος που τα άφησε όλα στην Ελλάδα.
1: Και πρόλαβε τα πρώτα χρόνια, τα δύο πρώτα
0: πρόλαβε
1: χρόνια.
0: Πρόλαβε τα δύο πρώτα χρόνια, ναι, πρόλαβε, το είδε. Ήταν στα εγγένεια, ήταν δύο πρόεδροι της Δημοκρατίας, ο Χριστόφιας τότε από πλευράς Κύπρου και ο Παπούλιας από πλευράς Ελλάδος.
1: Τι παρακαταθήκη είχε αφήσει τότε, δηλαδή τι ήθελε για το Ίδρυμα, πώς το φανταζότανε και πώς το υλοποίησε εσύ σήμερα?
0: Δεν άφησε για τον εαυτό τίποτα, εμείς οφείλαμε σε αυτό που μας άφησε. Δηλαδή δεν ζήτησε για τον εαυτό του τίποτα, δεν μας είπε τίποτα. Αυτό που ήθελε ήταν να είναι ένας χώρος για τους νέους ταλαντούχους, αυτό το τόνισε, ο οποίος όμως να έχει τις ευκολίες και τα καλά ενός κανονικού, επαγγελματικού, θεατρικού, κινηματογραφικού, εικαστικού χώρου. Αυτό ήθελε.
1: Κλείνοντας, και επειδή είναι τέλος Ιουλίου που θα μεταδοθεί η εκπομπή, στην επέτειο, σχεδόν πάνω στην επέτειο του θανάτου του Μιχάλη Κακογιάννη, να πούμε αυτή τη στιγμή για το ίδρυμα, οι επισκέπτες τι θα δουν.
0: Έχουμε μία έκθεση, την έκθεση η οποία στηρίζεται, εμπνέεται από την ελληνική μυθολογία και από την Οδύσσεια, η οποία είναι μία έκθεση η οποία μετακινείται, περιέχει 10 Αμερικάνους καλλιτέχνες οι οποίοι εμπνευστήκανε από την Οδύσσεια του Νόλαν και από την ελληνική μυθολογία, και 10 Έλληνες καλλιτέχνες που ανταποκριθήκαν στο κάλεσμα. Έχει την άδεια της Universal όσον αφορά τα πόστερς και όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν, και αυτή η έκθεση μετά θα μεταφερθεί στη Μελβούρνη και από εκεί θα μεταφερθεί στο Λονδίνο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και μπορούν να έρθουν να δουν, γιατί...
1: Λίγο πριν παρακολουθήσουν, λίγο αφού του παρακολουθήσουν την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Και θα διαρκέσει μέχρι...
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, είμαστε ένας λαός που γκρινιάζουμε, και αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά μας. Μερικές φορές είναι και ευχάριστο. Παρ' όλα αυτά, και με αυτό θα ήθελα έτσι να κλείσουμε, μου είπε μια φίλη από τη Νέα Υόρκη, έψαξα να βρει τη μετάφραση στα αγγλικά, την έντυπη έκδοση της Οδύσσειας, και αυτή τη στιγμή στα βιβλιοπωλεία της Νέας Υόρκης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει έντυπη. Επανεκδίδεται η Οδύσσεια σε μετάφραση στα αγγλικά, σε όποιος μεταφράσεις και τα λοιπά υπάρχει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Δηλαδή από άκρη σ' άκρη μιλούν αυτή τη στιγμή και πάλι για αυτή την πινέζα που λέγεται Ελλάδα και για τον Όμηρο. Ας σταθούμε και λίγο σε αυτό, με μια μεγαλύτερη γενναιοψυχία και γενναιοδορία.
1: Και πιθανότατα του χρόνου, γιατί φέτος μάλλον έχουν κλείσει τα πακέτα τα τουριστικά της σεζόν, αλλά σκέφτομαι του χρόνου κάποιοι να προγραμματίσουν, να έρθουν να γνωρίσουν την Ελλάδα και να πάνε και στην Ιθάκη.
0: Και βέβαια, και να περπατήσουν εκεί που μας περπατάει ο Όμηρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ελπίζω να το εκμεταλλευτούμε εμείς ως Έλληνες και όχι άλλοι που διεκδικούν τον Όμηρο. Τι να πω για να...
1: Και κάπως έτσι να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ την Ξένια Καλδάρα.
0: Η έκθεση θα είναι μέχρι τις 2 Αυγούστου.
1: Ναι, οπότε, γιατί το...
0: Ναι, αυτό το αφήσαμε.
1: Το αφήσαμε για το τέλος.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την Έλενα Χατζιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον 984 και τους ακροατές του 984.
1: Σε αυτό το πολύ μικρό αφιέρωμα που κάναμε με την Ξένια Καλδάρα, στο Μιχάλη Κακογιάννη, την Ξένια Καλδάρα που είναι η πρόεδρος του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Για να δούμε πραγματικά εισοδήματα χωρίς η ακρίβεια να επηρεάζει τα εισοδήματα των πολιτών. Πολύ σημαντικό μέτρο, κόστος 400 εκατομμύρων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Και βέβαια η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τζίρους αυταπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, που από 10.000 ευρώ το όριο της απαλλαγής του ΦΠΑ πάει σε τζίρο 20.000 ευρώ, και αυτό το μέτρο είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι ένα σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεώνασμα που δημιουργεί πολλή της Νέας Δημοκρατίας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: σας κατηγορούν, κυρίως όταν μιλάτε για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό, ότι είναι οι συνταγές που οδήγησαν την χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Ευχαριστώ.
1: Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Έχουμε μνήμη και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά που πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά. Αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Γι' αυτό λοιπόν παιχνίδια υπευθυνότητας, ρεαλισμού και συνέπειας, νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία πάει πολύ. Κύριε Μπεθάνη, δεν απαντούν στα συγκεκριμένα, γιατί θα εκτεθούν. Το είπα και προηγουμένως. 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν 2 μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα. Εμείς λέμε σεβασμό στον εργαζόμενο, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική τετραήμερη εργασία για μεγάλες επιχειρήσεις σε θέσεις ένταση διανοίας. Σε αυτά και δεν απαντούν. Αυτά μας κάνουν Ευρώπη. Αυτά δίνουν αξιοπρέπεια στους πολίτες και δικαιώματα στον εργαζόμενο. Αυτά αυξάνουν την αγοραστική δύναμη. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος από εσάς θεωρεί ότι έχουν πετύχει οικονομικά όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι η σωστή συνταγή για την κοινωνία, αλλά η κοινωνία να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Γι' αυτό λοιπόν η λάθος αυτή η πορεία πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.
2: Η κυρία Μάνη έχει το λόγο του Euro Today και να ετοιμάζει ο κύριος Στέλιος Καλόγυρος από την τηλεόραση Βεργίνα.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: startinfo.gr. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή. Γιατί η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας τη σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία, όπως τόνισε, δεν αλλάζει. Υπογράμμισε εξάλλου ότι η κοινωνική ατζέντα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στρατηγική συμμαχιών, αλλά ανάγκη ιδεολογικής ανάταξης των δυνάμεων της χώρας. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα για τη συνέντευξη που προχωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη τύπου του κ. Ανδρουλάκη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ωστόσο, τα ξεκάθαρα μηνύματά του τα έστειλε ήδη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που έθεσε τη νίκη του κόμματος στις επόμενες εκλογές ως πρώτη στο στόχο, ξεκαθαρίζοντας και αποκλείοντας κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εκεί κυβέρνηση, αφού, όπως είπε, την επόμενη Κυριακή θα αποφασίσει ο λαός ποια κυβέρνηση, την Κυριακή των εκλογών θα αποφασίσει ο λαός ποια κυβέρνηση θέλει. Για τις κρούσεις που δέχεται το ΠΑΣΟΚ για μετεκλογικές συνεργασίες, απέκλεισε την εμπλοκή του σε κάθε σενάριο και τόνισε ότι αυτή είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν κάτι σοβαρό να προτείνουν για τη χώρα και τρέφονται με το παρασκήνιο. Απέκλεισε και κάθε συνεργασία με το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας ότι δεν αφορά κάτι τέτοιο το ΠΑΣΟΚ, αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της στη Νέα Δημοκρατία. Αναφερόμενος τώρα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι οι εξαγγελίες και οι δεσμεύσεις του είναι τεκμηριωμένες και κοστολογημένες και αρνήθηκε ότι έταξε δισεκατομμύρια. Για τη 13η σύνταξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι θα δοθεί σε δύο δόσεις, η πρώτη το 2027 και η δεύτερη το 2030. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε, ενώ για το 13ο μισθό επανέλαβε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για σταδιακή εφαρμογή του μέτρου, προσδιορίζοντας το κόστος στο 1,27 δις ευρώ. Αναφέρθηκε και στη μείωση του ΦΠΑ που είπε ότι πρέπει να γίνει σε μια περίοδο μεγάλης ακρίβειας. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που μπορεί να ενώσει το κέντρο και την κεντροαριστερά και να εκφράσει τόσο τη μεσαία τάξη όσο και τους μη προνομιούχους, όσο και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για τα εθνικά θέματα είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται μαθήματα γι' αυτά, αφού όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του κόμματός του. Και για το θέμα των υποκλοπών είπε ότι δεν πρόκειται να κλείσει, εφόσον δεν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι είχαν την ιδέα το 2021-2022 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κανενός είδους εξαρτήσεις, αντίθετα με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια, αν κάποιος εξυπηρετείς, όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά, όταν δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία, δεν εξυπηρετείς την κοινωνία, αλλά συγκεκριμένα συμφέροντα. Θα εξορθολογήσει, όπως είπε, και την αγορά του ιδιωτικού χρέους. Μιλάμε για μια γενικότερη αλλαγή στην προσέγγιση του ιδιωτικού χρέους που επιτέλους θα βάλει φραγμό στα κοράκια και στα φάουντς. Άσκησε τέλος και σφοδρή κριτική στον κύριο Τσίπρα, σημειώνοντας ότι το θέμα της συνέπειας είναι αυτό που πρέπει να κρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό και η κοινωνία πρέπει να τον κρίνει. Ας αξιολογήσουμε υπερχαρακτηριστικά τη συνέπεια λόγων και πράξεων του κυρίου Τσίπρα. Τόνισε δε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάθισε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσει και να οργανώσει τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκροστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Η συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο μισάωρο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα απαντήσει και στις υπόλοιπες ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
2: Ναι.
3: Ελένη.
2: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε.

0: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία. Σαφές μήνυμα εξάλλου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, στέλνει ο κ. Μητσοτάκης και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και ενώ χαρακτηρίζει με ψήμυρες τις αιτιάσεις αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Ο πολιτικός μας συντάξης Απόστολος Χονδρόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Απόστολε. Μας ακούει ο Απόστολος Χονδρόπουλος.
1: Καλό μεσημέρι, λένε καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είχαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να στέλνει για την επίσκεψη στο Καστελόριζο, θα έλεγα, σε ένα τριπλό μήνυμα αφενός προς την Τουρκία, λέγοντας ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με το διάλογο προς τόνισε να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι το μήνυμα που εκπέμπει η μεγίστη ξεπερνά τα εθνικά όρια, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό, και πρόσθεσε ότι το Καστελόριζο είναι ένας εμβληματικός τόπος για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες, όπως σας συμπλήρωσε, σε όποιες αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό το δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και στη διεθνή νομιμότητα. Το δεύτερο μήνυμα του Πρωθυπουργού έχει να κάνει, θα έλεγε κανείς, με την οικονομία, δεδομένου ότι, όπως τόνισε και ο ίδιος, όπως υπενθύμησε, το Καστελόριζο είναι ο τόπος από τον οποίο είχε ανακοινωθεί η προσφυγή της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως τόνισε, μας πήγαν η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια, και σήμερα και εδώ και σε όλη την Ελλάδα, όπως τόνισε, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Και το τρίτο και πολύ σημαντική πτυχή, θα έλεγε κανείς, της παρουσίας του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο έχει να κάνει με τα αναπτυξιακά μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που εξήγηλε για το Καστελόριζο, θωρακίζοντας, όπως τόνισε, την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξη και βελτιώνοντας όλο και πιο πολύ την καθημερινότητα των κατοίκων του. Τα νέα μέτρα, να πούμε ολοκληρώνοντας, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το Καστελόριζο, έχουν να κάνουν με τη θέσπιση μόνιμου ετήσιου μισθολογικού κινήτρου 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Το δεύτερο, στήριξη στην τοπική κοινωνία, αλλά όμως και σε όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή στο νησί, τα αφιερώνεται κίνητρο εγκατάστασης

0: έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Ελένη.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χωρόπουλε. Για μέρισμα της κοροϊδίας κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και την αναφορά του στα μέτρα που ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζω ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως ουσιαστική στήριξη του λαού μέτρα που δεν μπορούν να ανατρέψουν τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση των λαϊκών οικοκυριών. Κύριε Μητσοτάκη, η επανάληψη δεν αλλάζει την πραγματικότητα, σχολιάζει για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει ότι η κοινωνία χρειάζεται ανακούφιση τώρα, δημόσια αγαθά και ασφάλεια για το αύριο.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα ισόρος του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνων να ενισχυθεί ο οργανισμός Humanity Greece. Τώρα, στο επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Και οι δύο καλούν να δώσουν απαντήσεις αύριο στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή. Να πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, ο οποίος θα μας πει για τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και πράγματι αύριο, την ώρα που θα γίνεται η κηδεία στο τρίτο νεκροταφείο του Γιώργου Μαζονάκη, δύο κατηγορούμενοι, το ζευγάρι των γιατρών, θα περνάει το κατόφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, να δώσει εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα, εκείνο το απόγευμα, στο ιδιωτικό του ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο γνωστός τραγουδιστής. Οι ανακρίβειες και οι αντιφάσεις, Ελένη, που υπέπεσαν κυρίως οι γιατρός, οι οποίοι έκανε τη θεραπεία στον Γιώργο Μαζονάκη, έχουν αποκαλυφθεί μέσα από την αστυνομική έρευνα. Όπως λοιπόν έχει διαπιστωθεί με ακρίβεια, ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στο συγκεκριμένο ιατρείο και όχι στις 4 όπου αρχικά ισχυρίστηκε η γιατρός. Μπήκε σε αυτό το μηχάνημα για την πλασμαφαίρεση περίπου στις 2 και 4 και λειτουργήσε μέχρι λίγα λεπτά πριν τις 3, μέχρι τις 2 και 57, για 42 δηλαδή, 42-43 λεπτά. Εκεί φαίνεται ότι έχασε τις στήσεις του, έπαθε υπέστη την ανακοπή και σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, Ελένη, από τις 3 η ώρα η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 4 και 21 πρώτα λεπτά, που σημαίνει ότι για περίπου μια μισή ώρα, για μια ώρα και 20 λεπτά, ο Γιώργος Μαζονάκης παρέμεινε αβοήθητος. Ό,τι προσπάθεια έκαναν οι δύο γιατροί φαίνεται ότι δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα και μάλιστα δεν έγιναν και με το σωστό τρόπο. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι ο γιατρός, ο σύζυγος της γιατρού, ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησαν τον απεινιδωτή χωρίς αποτέλεσμα, αλλά οι διασώσεις του ΕΚΑΒ έχουν πει ότι ο απεινιδωτής αυτός ήταν άχρηστος, ήταν εκτός λειτουργίας, δεν λειτουργούσε. Και φαίνεται, Ελένη, ότι αυτό έχει έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη του και ο εισαγγελέας για να ασκήσει την ποινική δίωξη σε βάρος των γιατρών, ότι αυτή το χρονικό διάστημα της μια μισή περίπου ώρας ήταν καθοριστικό για να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης χωρίς ουσιαστική βοήθεια. Παράλληλα είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο χώρος που έγινε η θεραπεία όσο το μηχάνημα είχαν καθαριστεί εξονυχιστικά, θα λέγαμε. Δεν είχαν αφήσει πάρα πολύ λίγα ίχνη από το τι έγινε στο συγκεκριμένο χώρο. Ωστόσο, η έρευνα των εγκληματολογικών ερευνών και η σήμανση που πήγε
2: στο κλιμάκι News.
1: Να φτάσει σε αυτά τα πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Μένει να δούμε αύριο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή των δύο κατηγορουμένων και ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση από τις δικαστικές αρχές.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρο. Στον διεθνή χώρο τώρα, βουλευτικές εκλογές έχουμε σήμερα στη Σουηδία. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν οριακό προβάδισμα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, καθώς η διαφορά από το δεξιό κυβερνητικό μπλοκ έχει περιοριστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθιστώντας ωστόσο ιδιαίτερα αμφίροπο το αποτέλεσμα. Ο Κώστας Ράπτης θα μας μεταδώσει, θα μας πει ό,τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα.

0: Ελένη, κυρίες και κύριοι, στις κάλπες λοιπόν οδεύουν σήμερα 8 εκατομμύρια Σουηδοί ψηφοφόροι, ή για την ακρίβεια περίπου η μισή, γιατί άλλοι μισοί έχουν ήδη κάνει χρήση της προώρης ψήφου. Με το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης να είναι, όπως ανέφερες, εξαιρετικά αμφίροπο, το μπλοκ της κεντροαριστεράς με επικεφαλής την ηγέτιδα των σοσιαλδημοκρατών και πρώην πρωθυπουργό Μαγδαλένα Άντερσον ελπίζει να επιστρέψει στα πράγματα, εκτοπίζοντας το μπλοκ της κεντροδεξιάς υπό τον νυν πρωθυπουργό Όλαφ Κρίστερσον, ο οποίος είναι ο ηγέτης των χριστιανοδημοκρατών και συγκυβερνά μαζί με τους φιλελευθέρους αλλά και με την ανοχή του ακροδεξιού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών. Και ένα ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτή τη φορά, σε περίπτωση επικράτησης του κεντροδεξιού μπλοκ, θα δοθεί κυβερνητική θέση στους ακροδεξίους, πράγμα για το οποίο ο πρωθυπουργός Κρίστερσον εμφανίζεται πλέον έτοιμος. Αντίθετα, δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα στο χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς ορισμένες από τις συνιστώσεις του αρνούνται να άρουν την λεγόμενη υγειονομική ζώνη απέναντι στο κόμμα της αριστεράς, το οποίο αν είναι θα παράσχει την ανοχή του χωρίς συμμετοχή στο κυβερνητικό σχήμα. Θα γνωρίζουμε τι συμβαίνει στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, οπότε και θα κλείσουν οι κάλπες και θα ανακοινωθούν τα exit poll. Πάντως η Μαγδαλένα Άντερσον, που είχε ξεκινήσει αρκετά δυνατά την προεκλογική εκστρατεία, βρέθηκε, όπως είπες, να δίνει μάχη οριακή με τον νυν πρωθυπουργό Ούλφ Κρίστερσον. Παρεπιπτόντως, η Γερμανία διευρύνει το προβάδισμά του, το ακροδεξιό κόμμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία, σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση. Για την ακρίβεια, η AfD κέρδισε μια ποσοστιαία μονάδα και έφτασε το 29%, ενώ η χριστιανοδημοκρατία του καγκελαρίου Μέρτς παραμένει στο 20%, δεύτερη στην κατάταξη. Οι αντιπολιτευόμενοι πράσινοι έφτασαν το 14%, υποστηρίζοντας τους σοσιαλδημοκράτες με 13%, και το κόμμα της αριστεράς παραμένει στο 10%. Αυτά ενώ ακόμα μεταβολίζονται οι εντυπώσεις από το αποτέλεσμα στο κρατήδιο της εξονίας Anhalt, όπου η AfD πέτυχε ποσοστό ρεκόρ 43,8%, και ενώ την ερχόμενη Κυριακή αναμένεται να προσελθούν στις κάλπες οι ψηφοφόροι στο Βερολίνο και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Σε κάτι διαφορετικό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι προσέφεραν αμφότεροι τις υπηρεσίες τους για τη διεξαγωγή συνομιλιών για την ειρήνευση στην Ουκρανία, και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν καλωσόρισε την προσφορά τους. Αυτά στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχή, η οποία μόλις ολοκληρώθηκε και λιγότερο από 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Πολλά βλέμματα στράφηκαν βέβαια στην κατηδίαν συνάντηση του Xi Jinping με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, καθώς οι δύο πληθυσμιακοί γίγαντες της Ασίας προσπαθούν να επιλύσουν την εθωριακή διένεξη που επιβαρύνει τις σχέσεις τους. Για να επανέλθουμε όμως το ζήτημα της ουκρανικής κρίσης, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, αλλά χωρίς παράλληλη κατάπαυση του πυρός, και επανέλαβε πως η Μόσχα προσφέρει τη δυνατότητα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μεταβεί στη Ρωσία ως μια χειρονομία καλής θέλησης για να διαπραγματευτεί, προφανώς απορρίπτονται σενάρια του τύπου μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στη Σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι. Τέλος, στην Ινδονησία τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοωμένων μετά την βύθιση πλοίου με 243 επιβάτες στη θάλασσα της Ιάβας. Το πλοίο εξαφανίστηκε μετά την απώλεια των επικοινωνιών του τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Σε συνθήκες κακοκαιρίας έχουν διασωθεί 113 επιβάτες, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 6 εξ αυτών. Ελένη.
1: Κώστα Ράπτη, να σε ευχαριστήσουμε. Στα δικά μας και πάλι, και στα της οικονομίας, με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνολικά, οι επιτυχείς ρυθμίσεις αγγίζουν πλέον τις 70.000. ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Στις 70.000, όπως και εσύ ανέφερες, έφτασαν σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών οι επιτυχείς ρυθμίσεις ένταξης οφειλετών. Μιλάμε για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τον Ιούνιο του 2021, που τέθηκε στη λειτουργία η νέα πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ρύθμισης οφειλών, με πολλές ευνοϊκές, να το πούμε αυτό, αναθεωρήσεις στη συνέχεια για τους οφειλέτες και αυστηρότερες υποχρεώσεις προς τους πιστωτές, δηλαδή προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους services, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Τον περασμένο Αύγουστο, όπως ανέφερες και εσύ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών έφτασαν τις 1.364, και αυτό παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά, λόγω εποχικότητας, το μήνα αυτό αναστέλλονται εκ του νόμου οι προθεσμίες για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές. Συνολικά, πλέον, μαζί με τις 1.364 νέες ρυθμίσεις τον Αύγουστο, έχουν πραγματοποιηθεί 70.000 ρυθμίσεις από το 2021, όπως είπαμε, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, εκείνο, Ελένη, που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί έως σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, είναι πόσες από τις ρυθμίσεις οφειλών παραμένουν και πόσες απεντάχθηκαν, καθώς οι οφειλέτες σταμάτησαν να τις εξυπηρετούν, καταβάλλοντας το χρόνο τους τις συμφωνηθείς δόσεις αποπληρωμής του χρέους τους. Οι πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για περισσότερες από τις μισές αρχικά επιτυχής ρυθμίσεις να έχουν ακυρωθεί στην πράξη, καθώς οι οφειλέτες σήκωσαν λευκή σημαία, αδυνατώντας μετά από λίγους μήνες να τις εξυπηρετήσουν. Τώρα, όσα φυσικά πρόσωπα, 6 στους 10 οφειλέτες αναφέρουμε που εντάσσονται στον εξοδικαστικό μηχανισμό είναι επιτηρηματίες ή επιχειρήσεις, ολοκληρώνουν με επιτυχία τη ρύθμιση των οφειλών τους το μέσο κούρεμα. Σε οφειλές σε τράπεζες και services είναι 28,3% και 13,5% στο δημόσιο. Ειδικότερα, στα στεγαστικά δάνεια, το μέσο κούρεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους πιστωτές, δηλαδή μιλάμε από το δημόσιο, τις τράπεζες και τους services, είναι 13,5%, στα επιχειρηματικά δάνεια το κούρεμα είναι 29,5% και στα κατανομικά το κούρεμα της οφειλής είναι 32,64%. Η διάρκεια των ρυθμίσεων αποπληρωμής των χρεών είναι 16 χρόνια για οφειλές στο δημόσιο και 15,7 χρόνια για οφειλές σε τράπεζες και services. Συνολικά έως σήμερα από το ιδιωτικό χρέος που μπήκε σε ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού διαγράφηκαν περίπου 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντως ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων που υποβάλλουν οι οφειλέτες από τους πιστωτές, δηλαδή το δημόσιο, τις τράπεζες κτλ., παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 71% μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που ενισχύει την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Τέλος, Ελένη, να αναφέρουμε πως από τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, ενεργοποιείται για πρώτη φορά και ένα πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Και ποιο είναι αυτό? Το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες μετά από αίτησή τους να σώσουν την κύρια κατοικία τους, με την υποχρέωση όμως να ρευστοποιήσουν άλλα περιουσιακά τους στοιχεία και να αποδώσουν τα χρήματα στους πιστωτές, και δίνοντάς τους με τον τρόπο αυτό πολύ περισσότερες δόσεις και χαμηλότερες για να αποπληρώσουν το χρέος τους όσον αφορά την προστασία πάντα της πρώτης κατοικίας τους. Μάλιστα. Αναφέρομαι επίσης ότι ταυτόχρονα άρχισε ήδη και να λειτουργεί η πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού και να δέχεται τακτοποίηση οφειλών από 5.000 ευρώ και άνω, μέχρι σήμερα ήταν πάνω από 10.000 ευρώ, ναι, μέχρι πρόσφατα, προσφέροντας έως 240 μηνιαίες δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 μηνιαίες δόσεις στους οφειλέτες προς τις τράπεζες.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Θάνο Πασχάλη. Συνάντηση με τους εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης, στα σπίτια των οποίων έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει αύριο στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε έναρτησή του εκφράζει την ανησυχία του μετά την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα και τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Με το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στις 9 συνεχίζεται η τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ενώ μισή ώρα αργότερα στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Είναι ένα ντέρμπι κορυφής, καθώς είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν απώλεια βαθμός τώρα. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον κατήφορο. Έχασε χθες το Καραϊσκάκι 1-0 από τον Όφη. Ενώ στο άλλο παιχνίδι που έγινε στο Βόλο, ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Το πρόγραμμα, η δεύτερη δόση της τέταρτης αγωνιστικής ξεκινάει στις 6 με το παιχνίδι Καλαμάτα Βόλος, στις 7 έχουμε Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ και στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός. Το μπάσκετ τώρα, στις 6 ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μακάμπη στο τελικό του τουρνουά της Κύπρου, ενώ φυσικά στο Ultimate Champions και ναι. Αρέσει ο...
1: Φυσικά, εδώ πάει το φυσικά.
3: Φυσικά ο Τεντόγλου με άλμα 8.35 έτσι. Και φέρνει συνάλλαγμα $150,000. Είναι μάλιστα. Το βραβείο για τον νικητή.
1: Για την νίκη του. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και καιρός άστατος στην Αττική με τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία από 22 έως

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές στην αγορά.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: καλοκαίρι και όλα αυτά τα ωραία τα. Αλλά έχει τόσο ζέστη που λες, πώς παίζουν τώρα αυτοί εδώ, τι κάνουν.
1: Οι Ηρακλειώτες ξέραν από τέτοια ζέστη και ήταν προσαρμοσμένοι πιο καλά.
0: Α, η αφρικανική σκόνη.
1: Αφρικανική
0: που πάει
1: σκόνη,
0: στην Κρήτη.
1: Πάει και μετά έρχεται εδώ, αυτοί παίρνουν το μεγάλο όγκο.
0: Ναι.
1: Και όφι ξέρει, ας πούμε, να παίζει σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Άκου να είσαι τώρα που το κατέληξε. Μπράβο, μπράβο. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε και άλλες τέτοιες σοφίες από τον Μαύρο Μολύβι.
1: Και αλήθειες από τον Διονύση Δελή. Έτσι, μόνο
0: να
1: αλήθειες.
0: Να γίνεται ένα διαχωρισμό. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Ως τις 4 θα είμαστε παρέα με Sport City, με τη Σμαράγδα στα μουλακά του. Ποπα, ποπα. Ναι, αριθμίζει τον ήχο. Τον Ανδρέα Χανιά στην αρχιστεξία της εκπομπής. Και το δίδυμο της καταστροφής. Στέφανος Μονίδης, Διονύσης Δελής, ως τις 4.

0: Γεια σας, κύριε Λεμονίδη.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλά είπε. Στο δίδυμο της καταστροφής χτύπησε και χθες, θα χτυπήσει και σήμερα.
0: Γιατί δεν βάλαμε γκολ, τι ήταν το πρόβλημα.
1: Εκεί που σου έκανα τη σέντρα κεφαλιά ψαράκι ήθελε. Εσύ πήγε με προβολή.
0: Ψαράκι, ψητό, με προβολή. Ψητό το βράδυ.
1: Όχι, σου πίτσα, σου πίτσα.
0: Όχι, χθες με τη ζέστη ψητό, όχι, σου πίτσα.
1: Ψητό, ε.
0: Όχι μόνο η σου πίτσα, τώρα δεν ήταν για σου
1: πίτσα. Όχι, είναι καλοκαιρινή σούπα, ωραία είναι. Αν έχει μέσα καμιά δράκαινα, καμιά σκορπίνα, μια χαρά είναι.
0: Δεν θα συζητήσουμε για ψάρεμα,
1: όχι,
0: ούτε
1: όχι,
0: για μαγειρική.
1: Όχι, όχι.
0: Για ποδόσφαιρο είμαστε εδώ.
1: Αποδείχθηκε για πολλωστή φορά ότι τη μεικτή κόσμου να έχεις στα χέρια σου, αν δεν την έχεις κάνει 2 μήνες προετοιμασία, αν δεν έχουν παίξει όλοι στα φιλικά παιχνίδια, δεν μπορεί να ο προπονητής να κάνει τίποτα. Τι να κάνει.
0: Γιατί είχες την αμφιβολία ότι έρχονταν ένας άλλος.
1: Περίμενα κουτσά στραβά θα κέρδισε ο Ολυμπιακός, αλλά η ομάδα. Η ομάδα ήταν όφη, πώς να το κάνουμε. Είναι η ομάδα η οποία κέρδισε 2 φορές τον ΠΑΟΚ, μία φορά την ΑΕΚ και μία φορά τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι η ομάδα του εξαμήνου, από Μάιο μέχρι σήμερα. Πόσο είναι, 4 μήνες.
0: Να πω, κύριε.
1: Να πεις, κύριε.
0: Είναι το τέλειο παράδειγμα.
1: Είναι
0: η πιο ωραία ποδοσφαιρική
1: και
0: ιστορία
1: με πολλούς Έλληνες,
0: της χώρας,
1: έτσι.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, με πολλούς Έλληνες, όχι μόνο στο γήπεδο, στη δομή της ομάδας. Ο κύριος Μπούς έχει φτιάξει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το τρέχει ο Ηλίας Προυσανίδης,
1: ναι.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Χθες είδα τον Τζόλι να είναι στο τεχνικό team του Χρήστου Κόντου, επίσης Έλληνας, ναι. Προπονητής. Μέσα στο γήπεδο χαρακτηρίζεται αυτή η ομάδα από Έλληνες παίκτες. Στον πάγκο γεμίζει το rotation με Έλληνες παίκτες. Η τελευταία της μεταγραφή ήταν ο Χατζηγιοβάνης. Έπαιξε,
1: ναι,
0: χθες. Έκανε και εκείνος τον ντεμπούτο για μερικά λεπτά. Βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι, πώς να το πω, σαν να αντιμετωπίζεις κάτι κολεγιακό. Με πολύ σοβαρότητα, με πολύ ταπεινότητα.
1: Με κινήσεις, αυτοματισμούς.
0: Με επανάληψη. Αυτό το στυλ το ποδοσφαιρικό με τα 3 στόπερ που το έχει κατοχυρώσει από πέρσι της δίνει έναν δικό της χαρακτήρα και την κάνει πραγματικά πολύ δύσκολο αντίπαλο. Χθες ο Ολυμπιακός μπορεί με οποιονδήποτε άλλο να νικούσε και να ξεκινούσε αυτή την εποχή, ας πούμε, με το δεξί.
1: Ναι.
0: Είχε το λάθος αντίπαλο στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος ο Φι δεν χρησιμοποίησε και τον νου στην πραγματικότητα. Έπαιξε για λίγο.
1: Και τον κόλτο βάλε αυτός που πήρε τη θέση του νου.
0: Όχι, δεν θα πω αυτό. Θα πω ότι ο νου ανήκει στον Ολυμπιακό. Και για το λόγο αυτό δεν τον χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι. Για να μην οτιδήποτε. Και όντως, μιλάμε τώρα ίσως για τον καλύτερο παίκτη της ομάδας. Και την ίδια στιγμή, στα 90 λεπτά, απλώθηκε μια ιδιαίτερη κυριαρχία του.
1: Ναι.
0: Όφι είχε 2 γκολ που δεν μέτρησαν.
1: 3 γκολ έβαλε Όφι.
0: Είχε 2 γκολ που δεν μέτρησαν.
1: 2 γκολ τα οποία αν ήταν μισό μέτρο πριν θα μετρούσε. Δηλαδή...
0: Σωστά δεν μέτρησαν, αλλά οι φάσεις ήταν σωστές. Βγήκαν σωστά.
1: Ήταν
0: οι φάσεις,
1: σωστά. Ναι, απλά ήταν ο αμυντικός του Ολυμπιακού λίγο πιο μπροστά.
0: Είχε 3-4 αντιπιθέσεις. Είχε το δοκάρι του Φούντα. Είχε 3-4 αντιπιθέσεις που μια τελική πάσα, μια τελικό σουτ δεν του έδωσε αυτό που ήθελε. Και ένα υπέροχο γκολ. Και κυρίως είχε όλη αυτή την αρχοντιά και την άνεση να το κρατήσει αυτό το προβάδισμα. Το πήρε νωρίς. Άνετα, ο Ολυμπιακός εχθές. Μπορεί η στατιστική να λέει ό,τι θέλει. Γιατί αν ρίξεις μια ματιά στατιστική, θα πεις ότι ο Ολυμπιακός εχθές είχε 19 τελικές, ας πούμε, και
1: ναι,
0: ο είχε μόνο 8.
1: Μια ευκαιρία δεν ήταν.
0: Πραγματικά, αν εξαιρέσει το τέλος μια κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ εκεί στο 95, ξέρω εγώ, ναι. Μια σέντρα που δεν βρήκε την μπάλα καλά, ο Ολυμπιακός ήταν όχι άσφερος, ακίνδυνος.
1: Ναι.
0: Ήταν μια ομάδα που απλά είχε την κατοχή της μπάλας και τίποτα περισσότερο. Μπράβο στον Όφη λοιπόν. Είχε να συμβεί από το Σωτήριο έτος 1990. Εγώ και η Σμαράγδα ήμασταν αγέννητοι. Εσύ ήσουν ένα μεγάλος άνθρωπος.
1: 3-4-4-5.
0: 4-5 ήταν εκείνο
1: το μάτς. Μαρινάκης νομίζω.
0: Μαρινάκης Πέτρος.
1: Ναι, ναι, είχε βάλει και 3 γκολ ο Μαρινάκης.
0: Νομίζω ότι είναι το μάτς. Παίζει ακόμα ο Βέρα και ο Ίσης στον Όφη. Είναι εκείνη η εκδοχή. Υπάρχει ένα τελικό κυπέλου. Είναι το μάτς του Ντέταρτη, το 2-1 στο ΟΑΚΑ. Κερδίζει ο Ολυμπιακός και τελευταία αγωνιστική παίζουν χωρίς στόχο για το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Προηγείται με 4-0 ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν μέχρι χθες ήταν η μοναδική νίκη του Όφη εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό. 36 χρόνια μετά ήρθε η επόμενη βεβαίως. Έχασε ένα τελικό κυπέλου στο Μάη του 25, έχασε και το Γενάρη το Super Cup. Θα προτιμούσε να έχει νικήσει ένα τέτοιο παιχνίδι Όφη.
1: Χανιωτάκης, Βάβουλας, Παπαδόπουλος, Πατεντζής.
0: Ναι.
1: Γκουλής, Τσίμπος, Βέρα, Νιόπλιας, Μαρινάκης, Παπαβασιλείου, Κάβουρας, Μαρινάκης, Μπατσινίλας.
0: Δεν παίζει ο Ίσης, ο Βέρα παίζει μόνο. Ο Χάιμε Βέρα.
1: Ναι.
0: Είναι ο τελευταίος
1: χιλιάδες. Μπορεί να ήταν τραυματίας. Ναι.
0: Ή να έχει μετακομίσει ήδη στον Παναθηναϊκό, γιατί έπαιξε στον Παναθηναϊκό μετά.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός για πες 11 μια και τα βρήκες.
1: Ολυμπιακό έχω, ναι. Ράντος, Καραταΐδης, Αλεξίου, Παχατουρίδης Δέταρη 76 Χατζίδης.
0: Πρέπει να είναι το τελευταίο μας του Δέταρη στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ήταν το τελευταίο της χρονιάς. Μητρόπουλος Τσαλουχίδης Σαββίδης, Τσιαντάκης Κοφίδης Μουστακίδης. Μια χαρά ήταν και ο Ολυμπιακός.
0: Μα δεν υπήρχαν στην Ελλάδα μια χαρά. Άλλα προβλήματα τον εμπόδιζαν τότε. Κάπως έτσι λοιπόν γράφτηκε ούτως ή άλλως ιστορία χθες. Να θυμίσω ότι ο Όφη πέρασε αέρα τα προκριματικά του Europa League.
1: Ναι, με δύο νίκες, φίλε μου.
0: Ότι έχει αυτή τη μεθοδικότητα και το πολύ σοβαρό ποδόσφαιρο που τον χαρακτηρίζει. Και μετά από πολλά χρόνια, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα ξαναμπεί μια εκδοχή του. Δεν θα πω στα ίσια, γιατί δεν είναι στα ίσια, αλλά δεν θα ξαναμπεί μια συνταγή επιτυχίας όταν υπάρχει η περίφημη περίοδος του Γκέραρντ. Δείχνουν όμως τα παιδιά του Γκέραρντ, ο Προσανίδης είναι ένα παιδί του Γκέραρντ, να έχουν βρει έναν τρόπο να φτιάξουν κάτι ωραίο και να το προχωρούν ποδοσφαιρικά.
1: Δύο γκολ ο Βέρα, ένα ο Γάμα Μαρινάκης, ο Μπατσινίλας και το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις ο Βάβου.
0: Ναι, λέει μέχρι πότε προηγούνταν ο Ολυμπιακός 4-0.
1: 4-0, ναι, περίμενε, θα το βρούμε. 66. Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: 66.
0: Άρα τα γκολ όλα, τα 5 γκολ Ολυμπιακός τα έχει δεχτεί τότε στο τελευταίο μισάωρο. Θα έχει διάφορα τώρα στο μεγάλο λιμάνι. Θα χρειαστεί να, πώς να το πω, να δείξουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά.
1: Τέλη ηρεμία πάνω απ' όλα.
0: Ζωντανού οργανισμού, ο οποίος πρέπει να ανταπεξέλθει στη δύσκολη πραγματικότητα. Έχει και δύσκολο μάτς μπροστά στην Ευρώπη και μετά έχει και δύσκολη εκτός έδρας αποστολή στο πρωτάθλημα μέχρι τη διακοπή. Άρα λοιπόν θα είναι ένα ζητούμενο πώς συνολικά θα λειτουργήσουν οι Ερυθρόλευκοι αυτή την εβδομάδα. Είχαμε και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Πολύ φασαριόζικο.
1: Είχαμε τρίτο ημίχρονο εκεί.
0: Ανακοινώσεις, διαιτησία. Ο προπονητής Ατρόμητου είπε: δεν μου έδωσε το χέρι ο ματσάρι.
1: Δεν μου έδωσε το χέρι. Και γιατί καπνίζει τον πάγκο. Όντως, ρε φίλε, δεν έχω ξαναδεί προπονητή να καπνίζει τον πάγκο. Έστω και άϊκος.
0: Γιατί.
1: Έχει δει προπονητή.
0: Τον πάγκο, μη θυμάμαι. Τον Ιωαννίδη. Μα έχουν κάνει και το έσβηνε κιόλα με το τακούνι.
1: Πριν τον πόλεμο. Από τότε που.
0: Πριν τον πόλεμο.
1: Ναι, πριν τον πόλεμο.
0: Τι εκφράσεις να θες που σου
1: πει. Παλιά, ρε παιδί. Βάλε όποιο πόλεμο θες.
0: Ναι.
1: Έχουμε τόσους πολέμους τελευταία.
0: Να βάλω τον πόλεμο της ακρίβειας.
1: Να, τώρα σώθηκες, είσαι πολιτικός.
0: Όχι, αλλά μου άρεσε σαν έκφραση και να τη χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν λες ότι. Εντάξει, απαγορεύεται, το χάμισμα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Αλλά τραβάνε καμιά αυτό. Δηλαδή κάποιοι.
1: Καμιά τζούρα στα μουλοχτά.
0: Ναι,
1: τρέχουν στα ποδητήρια. Θυμάμαι τον Μπέντεκα. Ο Μπέντεκα μεγάλο. Δύο πακέτα τσιγάρα. Και στο ημίχρονο κάπνιζε 5-6 τσιγάρα. Και ο Κρόιφ κάπνιζε πολύ μακριά.
0: Εγώ λέω τώρα σε αυτή την περίοδο.
1: Τώρα που έχει απαγορευτεί, ναι. Και πρόσεξε να δεις.
0: Έχουν ηλεκτρονικά κάποιοι, λέω. Και τραβάνε καμιά τζούρα εκεί στα κρυφά. Άμα αυτό.
1: Το Μάντσεστερ που έχω πάει και στο Τωρίνο με τη Γιουβέντους απαγορεύεται να καπνίσεις και στα δημοσιογραφικά. Βγαίνεις έξω από το γήπεδο για να καπνίσεις, παρότι είναι ανοιχτό.
0: Εγώ δεν καπνίζω. Τώρα τι δίνεις ιδέα, θέλω αυτό να μας πεις ότι το πρόβλημα είναι ότι καπνίζεις στα δημοσιογραφικά.
1: Γιατί ναι, έρχονται με κάτι πουράκλες, χαμός γίνεται.
0: Πού έρχονται με κάτι πουράκλες?
1: Στα δημοσιογραφικά.
0: Έχεις δει κανένα με πουράκλες στα δημοσιογραφικά?
1: Θα σου τον δείξω την άλλη φορά.
0: Ολυμπιακός Όφη 0-1. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Η πλάκα είναι ότι χρησιμοποιήσει το παράδειγμα του Μεντιλίμπαρ ο Κερκές. Λέει αυτός είναι κύριος, ο Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν ξέρει αγγλικά, αλλά μας χαιρετάει, μας αγκαλιάζει.
0: Έχετε λέει ο άνθρωπος εγκάρδια εκεί και εκείνος λέει δεν μου δώσει το χέρι. Δηλαδή ακούστηκε
1: πολύ. Βαλτός ήταν κι αυτός, έτσι.
0: Και στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον στο Πανθεσσαλικό. Στο Πανθεσσαλικό έπαιξε ο Ηρακλής.
1: Αλλά ήταν ματσάρα. Είδα τα highlights. Ανατροπή στην ανατροπή ήταν. Έμπαινε γκόλα, κυρωνόταν, έκανε. Ναι, χαμός μεγάλος.
0: Λοιπόν, έχουμε ωραίο πρωτάθλημα.
1: Ματσάρα.
0: Ωραίο πρωτάθλημα. Καλαμάτα Βόλος στις 6.
1: Πού παίζουν τελικά, είπαμε.
0: Στο Περιστέρι.
1: Α.
0: Αστέρας ΑΕΚ στις 7.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.
0: Δηλαδή πώς θα διαχειριστείς συναισθήματα, κούραση και λοιπά μετά από μια τέτοιου τύπου παρτίδα. Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, σχεδόν όλα Champions League, μια χαρά στη Λεωφόρο. Στις 9 και πάω Κάρης, εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά να κάνουμε αθλητικοί συντάκτες, πρέπει να κάνουμε μέχρι τις 6 το πρωί να γράφουμε. Και στις 9 και μισή, ντέρμπι κορυφής, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Δηλαδή έχουμε 3 μάτς από τις 9 και μετά.
1: Ναι, ναι, χαμός.
0: Εντυπωσιακά.
1: Γίναμε Ευρώπη, γίναμε
0: σαν
1: Ευρώπη.
0: Σαν να έχουμε διαφορετική ζώνη, ρε παιδί μου, στη χώρα.
1: Ναι.
0: Να γίνονται αυτά τα μάτσα 9 και 9.30. Όλο αυτό βεβαίως έχει εξήγηση, για να μην κοροϊδευόμαστε, και δεν είναι ζέστη. Γιατί δεν είναι ζέστη το πρόβλημα.
1: Τι είναι.
0: Είναι ότι υπάρχουν 3 τηλεοπτικοί παρόχοι.
1: 3, ναι. Καλά, ο Sky δεν δείχνει τίποτα από όλα αυτά, ρε φίλε.
0: Τι εννοείς?
1: Α, Παναθηναϊκός Πανετολικός.
0: Ο Παναθηναϊκός μεταδίδεται στο Sky. Και υπάρχει η ιστορία της Νόβα και η ιστορία της Κοσμοτέ που πλέον έγινε Ματζέντα. Άρα λοιπόν 3 διαφορετικοί επιλέγουν στο Prime να χρησιμοποιήσουν την συμφωνία με τη Λίγκα και να βάλουν 3 διαφορετικά μάτσα. Έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί σε αυτές τις μέρες τις πρώτες του του Γιάννη Ραφούζου στην προεδρία του συνεταιρισμού. Ολοένα και προσπαθεί να ανοίξει μια κουβέντα. Τώρα έχει κάνει και μια. Υπάρχει ένα ραντεβού, μια συνάντηση ιδιοκτητών. Ότι πώς θα μπορούσαμε, ρε παιδί μου, να το φτιάξουμε όλο αυτό και να γυρίσουμε στα χρόνια της κεντρικής διαχείρισης. Έχουν όλοι συμβόλαια.
1: Θέλουν όλοι.
0: Πώς να γίνει κεντρική διαχείριση? Εσύ έχεις προγράψει μαζί μου 3 χρόνια.
1: Αυτό λέω.
0: Και θα πάτε να συμφωνείτε με έναν άλλον και εγώ θα πω ναι, πήγαινε. Έχουν όλοι συμβόλαια για 2 για 3 χρόνια. Ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος έχει τηλεοπτικό σταθμό που έχει δικαιώματα ομάδων.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει συμβόλαιο. Που πήγε στο Sky.
0: Τελείωσε το συμβόλαιο. Α, και αυτά επέλεξε, ναι. Μα,
1: ο Ιωαννίδης δεν είχε, γιατί ανέβηκε.
0: Δρομολογείται μια πλατφόρμα. Ναι. Μάλιστα κυκλοφορεί τώρα και ότι μία από τις υπάρχουσες πλατφόρμες μπορεί να τις αγοράσει ο Γιάννης Αλαφούζος.
1: Όχι, διαψεύστηκε.
0: Κυκλοφορεί όμως.
1: Ναι,
0: υπάρχει.
1: Κυκλοφορεί, ναι.
0: Γιατί θα ήταν ένας εύκολος δρόμος.
1: Ναι.
0: Στη λογική του ότι.
1: Έχω τα συμβόλαια.
0: Έχω την τεχνοτροπία να φτιάξω αύριο το πρωί να έχω ένα κανάλι, μια πλατφόρμα να λειτουργεί. Ο Ηρακλής έχει υπογράψει σε αυτή την πλατφόρμα που δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και όλη αυτή η κατάσταση θα τους βάλει κάποια στιγμή στο τραπέζι, λέει, να συζητήσουν για κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Πραγματικά μπράβο.

0: Λοιπόν, για την αποκατάσταση, 9 η ώρα είναι Nova Sports το Παοκάρι, είναι Nova Sports Prime.
1: Για ποια αποκατάσταση, τι είπαμε, λάθος?
0: Για όλο αυτό, να το φέρουμε σε μια σειρά, ρε παιδί μου. 9 την ίδια ώρα το Magenta Sport στο πρώτο του κανάλι, το Κοσμοτέ 1 που λέγαμε, έχει Κηφισιά Λεβαδιακός, είναι για Μερακλείδες. Και 9.30 είναι Παναθηναϊκός Πανατολικός στο Sky. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, άπλωσε τις τηλεοράσεις στο σπίτι, κάτσε κάπου στη μέση, πόλα, ναι. Άναψε και ένα air condition και να απολαύσεις τα προνόμια της ελληνικής Super League που παίζει όλα τα μάτς της μαζεμένα, βέβαια, για να είμαι δίκαιος. Αυτό που ζήσαμε χθες στο Καραϊσκάκι, δύο ώρες αργότερα μπορεί να μην είναι. Άρα λοιπόν, ναι, καλύτερα τουλάχιστον για τις συνθήκες των ποδοσφαιριστών, ναι, βέβαια.
1: Ναι, ρε εσύ, γιατί τον βάλανε 7 η ώρα να
0: πει. Γιατί φαντάζομαι ότι και αυτό.
1: Για να προλάβει το αεροπλάνο Όφη.
0: Θα μοιράστηκε για λόγους τηλεοπτικούς.
1: Και το άλλο καλό για τον Όφη ήταν είχε και 200 άτομα εκεί στην εξέδρα, έτσι, των φιλοξενούμενων.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε πλέον κόσμος στα γήπεδα και στο Καραϊσκάκι και στο Άκα και στη Φιλαδέλφια.
0: Συμβαίνει, αλλά συμβαίνει με συγκεκριμένους αντιπάλους.
1: Ναι,
0: εντάξει. Δεν μπορούμε να βάλουμε το δάχτυλο στην πρίζα ακόμη. Από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε έτοιμοι. Να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως έχουν περάσει πλέον και τα χρόνια, έχουμε. Πώς να το πω, έχουμε ξεμάθει.
1: Ρε. Έχουμε συνηθίσει όταν κάνεις παρέα με το τέρας, γίνεσαι τέρας, φίλε.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχουν περάσει. Από τότε καλά. Που ήταν δεδομένο ότι θα πάμε στο γήπεδο και θα δούμε φιλάθλους, ας πούμε, και το δύο ομάδων, ο Παβούς.
1: Πες Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πότε έχουμε να δούμε.
0: Ναι, σε πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι, αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να είναι στα χρόνια του ΆΚΑ.
1: Του ΆΚΑ, ε.
0: Ναι, πραγματικά δεν θυμάμαι.
1: Καλά, στο καινούριο Καραϊσκάκι δεν ήρθαν ποτέ.
0: Αυτό, ας πούμε, οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Το καινούριο Καραϊσκάκι δεν το έχουν δει οι φίλοι του Παναθηναϊκού, το καινούριο Καραϊσκάκι, ναι. Όπως και ο Ολυμπιακός δεν έχει δει τηλεοφόρο από εκείνο το μάτι του κυπέλου με τον.
0: Είναι πολύ παλιά, μου αυτό είναι.
1: Το πρωτάθλημα με τον Τζιοβάνι, δεν είχε κόσμο Ολυμπιακός.
0: Είναι πολύ παλιά.
1: Καλιτζάκι, Τζιοβάνι.
0: Ναι, είναι το πρωτάθλημα που πήρε ο Παναθηναϊκός, το 4.
1: Είχε κόσμο Ολυμπιακός.
0: Λες να τελειώνει εκεί.
1: Α, το 0-4 δεν είχε, το 1-4 δεν είχε κόσμο.
0: Είναι παλιότερο, είναι παλιότερο. Το τελευταίο μάτς που παίρνει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός είναι το 4 και μετά ο Ολυμπιακός γυρίζει στο Καραϊσκάκι την επόμενη χρονιά.
1: Mm.
0: Παίζει στη Ριζούπολη ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά και την επόμενη χρονιά πηγαίνει στο Καραϊσκάκι.
1: Στη Ριζούπολη, λοιπόν.
0: Αυτό το μάτς που θυμάσαι είναι το 2002, είναι πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Άρα λογικά ίσως το 4. Άρα έχουν περάσει καμιά 20 χρόνια τέλος πάντων.
1: Και συνηθίσαμε.
0: Δεν συμβαίνει κάτι μάτς κυπέλου, κάτι τελικούς έχουμε δει. Όχι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Πού είδαμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό με
0: κόσμο. Έχουμε δει, ρε παιδί μου, Ολυμπιακό ΑΕΚ.
1: Α, εντάξει.
0: Έχουμε δει διάφορα τέτοια, αλλά
1: και
0: όχι.
1: Και κλεισμένο το Θηρόν τα φίλε τα περισσότερα, τα ξέχασε. Που πήγαμε στο ΑΚΑ που έπαιζε Ολυμπιακό ΑΕΚ με 100 από εδώ και 100 από εκεί.
0: Ναι. Θε να σου θυμίσω τι προηγήθηκε, θε να σου θυμίσω το Πανθεσσαλικό, τα ωραία με τον ΑΕΚ.
1: Α, ναι. Δεν ήταν Ολυμπιακό.
0: Α, μην το συζητήσουμε. Λοιπόν, και μια και αναφέρει διαρκώ τον Ολυμπιακό, θέλω να σου πω ότι υπάρχει και ένα ματ μπάσκετ στι 6 γιατί θέλουν και αντιμετωπίζουν τη Μακάμπι Τελαβίβ και αυτό το δείχνει ο Σκάι.
1: Ο Σκάι γι' αυτό.
0: Ναι, άρα σήμερα ο Σκάι είναι σε ζώνη αμυγό αθλητική.
1: Χωρίς να παίρνει συνδρομή.
0: Και μισή ώρα αργότερα στη Νόβα, Manchester United, Manchester City. Από εδώ σε πήγα, από εκεί σε πήγα.
1: Ναι, είναι
0: μην νομίζει ότι θα γλιτώσει. Ήρθε η ώρα να πληρώσει τι αμαρτίε σου.

0: Να έχει αυτή την ιδιομορφία. Δεν θα γλιτώσει έτσι με την καρδιτάκια. Θα πάει αργότερα κουβέντα μα για τη συγκεκριμένη. Μην αγώνεστε. Λέω ότι έχει αυτή την ιδιομορφία το φετινό φορμάτ τη σεζόν. Να έχει αυτή την πολύ μεγάλη παύση πλέον στον Σεπτέμβριο. Δεν θα είναι όπως είναι τα συνηθισμένα. Στα συνηθισμένα δεν θα είχαμε ήδη παιχνίδια, τώρα θα γυρίζαμε.
1: Ναι.
0: Θα έχει σταματήσει από τα τέλη Αυγούστου, ας πούμε, η δράση. Έγινε ένα πακέτο αγώνων, πολλών αγώνων. Δηλαδή, αν έπαιζε και στην Ευρώπη, μπορεί να θες τα 10, τα 12 μάτς. Πάρα πολλά παιχνίδια. Πάνω, εγώ έπαιξα 6 μάτς στην Ευρώπη.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα δίνει το τέταρτο στο πρωτάθλημα. Έχει ξεκινήσει και στο κύπελλο. Το πρώτο γκρουπ αγώνων σε μια είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Εάν λοιπόν όντως καταφέρει να πάει αυτή τη διαδρομή ως το τέλος, θα είναι πολύ μεγάλος κερδισμένος. Και δεν λέω μόνο για την πρωτιά, την ψυχολογική και όλα αυτά τα. Okay.
1: Αρκεί να μου πεις μετά το Πανατολικό με ποιον παίζει.
0: Παίζει με την Καλαμάτα εκτός.
1: Όχι εκτός.
0: Εκτός παίζει.
1: Το ουδέτερο.
0: Ναι, λένε ότι μάλλον θα παίξει στη Νεάπολη, ας πούμε, στην Νίκαια, ότι θα γίνει το μάτσο αυτό. Εκτός είναι. Ναι. Δεν θα παίξει στο ΑΚΑ. Αλλά η Καλαμάτα αυτή την εποχή είναι σε μια κατάσταση από εδώ και από εκεί, ας πούμε. Άρα λες. Ναι, λες ότι όντως θα μπορούσε να της προκύψει αυτό το προνόμιο. Συνολικά λοιπόν είναι, νομίζω, καθοριστική. Έτσι όπως ήταν τα πράγματα, είναι καθοριστικό αυτό το πρώτο κομμάτι. Στην αρχή δεν κερδίζεις πρωτοχρήματα, αλλά τα χάνεις. Μπορεί να σε εκτροχιάσουν, μπορεί να σε παίρνουν σε δύσκολες καταστάσεις, να πάρεις δύσκολες αποφάσεις κλπ. Του πάει πάρα πολύ καλά του Παναθηναϊκού ως εδώ και νομίζω ότι το απόψινό ίσως του δώσει και το δικαίωμα να αναπνεύσει ακόμη περισσότερο. Για μένα μοιάζει πολύ δύσκολο το Μαρσάκι στην Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Σου είπα τους λόγους. Η Τρίπολη και ο Λεβαδιακός είναι οι μοναδικοί που δεν έχουν βαθμούς ακόμη. Ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός είναι στο 0 ακόμη. Παρότι ο Λεβαδιακός πέρυσι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, ο Αστέρας παραδοσιακά είναι μια ομάδα που έχει στην έδρα της ειδικά καταφέρνει απέναντι στους μεγάλους να κάνει, ας πούμε, διάφορα. Θα μπορούσε η σημερινή καραμπόλα ή μάλλον από αυτό που έχει ξεκινήσει χθες όλη αυτή η στροφή η τέταρτη να φέρει τους πράσινους σε πολύ ευνοϊκή συγκυρία. Γιατί ήδη γκέλαρε ο Ολυμπιακός, γιατί βεβαίως υπάρχει
1: και ο ΠΑΟΚ. Γκέλαρε και ο ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει και αυτό το ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία ο Παναθηναϊκός, ο Πανετολικός και ο Όφη έχουν 9, με τον Όφη να έχει μάτς περισσότερο. Η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό είναι στους 7, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν μάτς περισσότερο. Πάω, Άρης είναι στους 6, δηλαδή συγκατοικούν στην έκτη θέση πριν παίξουν το παιχνίδι αυτό το μεταξύ τους, το ντέρμπι στην Τούμπα. 5 έχει ο Ηρακλής, 2 ο Ατρόμητος, 2 ο Βόλος, 1 Καλαμάτα, 1 Κηφισιά, κανέναν Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Όλη αυτή η ζήμωση λοιπόν θα μπορούσε να φέρει τους πράσινους σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουν μήνυμο με ένα συνδύο, θα μπορούσαν να το μεγαλώσουν.
1: Δεν έχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι. Μέχρι τη διακοπή.
0: Γενικώς ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το πρώτο κομμάτι λόγω conference το πάει το πράγμα πιο ήπια, θα σου πω μετά. Προς το παρόν δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 5 λεπτά και από τώρα.

0: ώρα είναι 3.
1: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Ραδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Κύριε Μητσοτάκη, η επανάληψη δεν αλλάζει την πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε λαϊκή αγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Και οι δύο καλούνται να δώσουν απαντήσεις αύριο στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με τον θάνατο του τραγουδιστή. Συνάντηση με τους εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης, τα σπίτια των οποίων έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει αύριο στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε ανάρτηση του εκφράζει την ανησυχία του μετά την παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα και τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 113 διασώθηκαν και 130 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Ιάβας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμύωτη ένταση για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.
6: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Mini Plus. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3 συντονισμένοι στην Αθήνα 984 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε το απόψινο πρόγραμμα με τη σειρά του. Με στάση στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία θα πρέπει να αρχίσει να συντονίζεται και να βάζει εκείνο το κουστούμι που λέει και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετάβαση από το ένα παιχνίδι στο άλλο, ειδικά όταν στην μέση προκύπτει Champions League. Της πήγε μια χαρά ως εδώ. Θυμίζω 5-0 τον Άρη το περασμένο Σάββατο, ίσως την πιο ωραία εμφάνιση της χρονιάς. Με το δεξί στο Champions League για να 0 τη ΛΑΣΚ, με αυτή τη φοβερή εκτέλεση φάουλ του Μάριν. Και τώρα πρέπει να βρει τα πατήματά της για να ξεπεράσει αυτό που λέμε τον μπλόκο της Τρίπολης, Σταύρο Χατζάδου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
0: Είναι μια δοκιμασία τώρα, έτσι. Ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι σε δοκιμασία στο πρώτο μέρος της σεζόν, αυτό είναι για την ΑΕΚ, το να μπορεί να συνδυάσει το Champions League και την Ελλάδα.
1: Βασικά πρέπει να κάνει ένα διπλό επιτέλους, γιατί δεν έχει κάνει ακόμα. Έχει κάνει με τον Έστω στη Χρυσούπολη και το Κύπρο, αλλά στα σοβαρά μάτς με όφη στο Super Cup, με τη Λεύσκη και με την Κηφισιά, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ακόμα. Οπότε είναι και αυτό ένα τεστ κοντά σε μια ομάδα βέβαια που δεν έχει βαθμό, αν δεν κάνω λάθος ακόμα. Ναι, και αυτό την κάνει ίσως απρόβλεπτη, γιατί και αυτή κάποια στιγμή θέλει να βγάλουν αντίδραση.
0: Έχει ένα πολύ παράξενο πρόγραμμα έως τώρα ο Αστέρας, ο οποίος γενικά, επειδή πέρσι δεν πήγε καλά, άλλαξε πάρα πολλά πρόσωπα. Σου θυμίζω ότι πέρσι έσπασε όλα τα ρεκόρ αντικατάστασης προπονητών και εκείνος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν λίγο κάπως. Του έχει προκύψει ένα δύσκολο πρόγραμμα και στο κύπελο, δηλαδή οι δοκιμασίες είναι συνεχόμενες.
1: Καλά, το κύπελο δεν είχε περάσει κανονικά, από την πίσω πόρτα μπήκε, οπότε...
0: Δεν είχε περάσει, πέρασε. Από τη στιγμή που έκανε την ένσταση για το μάτς με τον παίχτη που χρησιμοποίησε ο Λεβαδιακός, πέρασε. Το σίγουρο είναι ότι του έχει δημιουργήσει όλο αυτό το πράγμα ένα πολύ...

0: Λονδίνο με Σαχτάρ, Περιστέρι και Μάντσεστερ με τη Σίτι.
1: Ναι, αυτό μετά πραγματικά είναι ωραίο να το κάνει εικόνα. Τι θα κάνει την εβδομάδα, θα πάω Λονδίνο, Περιστέρι και μετά θα γυρίσω Μάντσεστερ.
0: Εκεί θα δοκιμαστεί πραγματικά. Καλά, εκεί μπορεί να πάρει και αναβολή βέβαια. Εκεί ίσως είναι μια πιθανότητα να, κάνει, να πάρει αναβολή ο Νίκολης, αν και δεν του αρέσει, αλλά είναι τόσο στενά τα περιθώρια εκεί και τόσο απαιτητικά τα μάτς που μπορεί να το σκεφτεί σε εκείνη την περίπτωση.
1: Στην ειδική διαδρομή πάντως του πρωταθλητισμού, πάντα ένα ζητούμενο είναι εκείνος ο οποίος παίζει Champions League, τι θα κάνει σε αυτά τα μάτς τα πριν και μετά της κορυφαίας διοργάνωσης. Στην τελική σούμα προσμετράται ως κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το τι έκανες εκεί που χρειαζόταν να δείξεις ότι έχεις ένα βάθος στο rotation, ότι μπορείς να χωρίσεις το μυαλό σου την κάθε αποστολή και τέλος πάντων να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν είναι δύσκολο το να παίζεις 3-8 μέρες αν είναι η πρώτη φορά. Είναι δύσκολο όμως αν πρέπει σιγά σιγά να συντονιστείς τη λογική του ότι δεν θα παίξω με 15 και 16, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να διευρύνω τον κύκλο μου. Πόσο θα αλλάξει, πιστεύεις?
0: Μπορεί και κανέναν.
1: Λες να πάει με τους ίδιους?
0: Και γιατί έχουν περάσει αρκετές μέρες την Κυριακή και γιατί έχετε και το μάτς του Κυπέλλου την Πέμπτη με τον Πασαραϊκό που εκεί θα τους αλλάξει όλους. Οπότε μπορεί να κάνει από μία έως και καμία αλλαγή. Είναι πιθανό. Ο Μπρινιόλι θα είναι πάλι στο τέρμα, γιατί ο Στρακός είναι το μοναδικό πρόβλημα, έχουν τραυματίες. Και μάλλον οι υπόλοιποι θα είναι λογικά θα είναι ίδιοι.
1: Άρα λες ότι αυτή η πρώτη φορά, ας πούμε, τους βρίσκει σε τέτοια κατάσταση
2: που είναι ξεκίνημα,
1: δεν χρειάζεται να
0: είναι και σε καλή κατάσταση.
1: Είναι καλό το Τρίτη Κυριακή, είναι αρκετά καλό.
0: Και είναι και σε καλή κατάσταση, έτσι έδειξε. Δηλαδή και με τον Άρη και με τη Λάσκο, οπότε δεν θέλει να κατοπειράξει τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Πόσο φάνηκε αλήθεια αυτή η αναμέτρηση με τους Αυστριακούς στην πρεμιέρα, το περίμενες? Ήταν πραγματικά καλή η ΑΕΚ.
0: Ήταν καλή ομάδα και η Λάσκη και πιστεύω θα πάρει βαθμούς στη συνέχεια. Δεν θα είναι δηλαδή μια ομάδα που δεν ξέρω αν θα περάσει, αν θα φτάσει από το σημείο, αλλά είναι μια καλή ομάδα. Ήταν και η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή και θα μπορούσε να έχει κερδίσει και λίγο πιο εύκολα.
2: Ναι, δυσκολεύτηκε.
1: Μα στο τέλος έχει μια ευκαιρία, ναι. Δηλαδή γίνεται μια φάση από ένα κόρνερ.
0: Θα μπορούσε να την πατήσει.
1: Ναι, θα μπορούσε στο τέλος να βρει και τον πελάτη, ας πούμε. Από μια φάση σε ένα μάτσο το οποίο το είχε στο μονότερμα.
0: Είχαν και αυτοί δύο-τρεις ευκαιρίες. Είχαν, αλλά για εκεί περισσότερες και καλύτερες πιστεύω ευκαιρίες. Θα μπορούσε να το έχει τελειώσει το μάτσο. Είναι και τον γκολ πατηρώθηκε τώρα εκεί στην Κρίχα. Λίγο ήταν ο Σάιτο Μάγκερ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, κοιτάζω έτσι από περιέργεια το πρόγραμμα του Λεβαδιακού μαζί με τα μάτσα του Κυπέλλου, γιατί είχε παίξει αυτό στη Λιβαδιά νωρίς. Που το έχασε, αλλά το πήρε τέλος πάντων στα χαρτιά. Έχει παίξει μόνο με ομάδα Super League και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Και όλα τα μάτς είναι μέσα στην περιπέτεια. Τελευταίο εντός είναι με τον Ηρακλή την προηγούμενη εβδομάδα που το έχασε 2-0. Θεωρητικά αυτό ήταν ένα παιχνίδι που θα του έδινε μια ανάσα, το να βάλει κάποιους βαθμούς, ας πούμε, στο σακούλι. Αλλά εκεί είναι που την πάτησε, κατάφερε ο Ηρακλής. Και με σχετική ευκολία, μάλιστα, να πάρει αυτό το τρίποντο. Γενικά, πώς σου φαίνεται αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν? Λες ότι έχουμε, πώς να το πω, αλλαγή στη χαρτογράφηση του πρωταθλητισμού. Σου δίνει την εντύπωση ότι το πρωτάθλημα που αφήσαμε τον περασμένο Μάη, Σταύρο, είναι άλλο σε σχέση με αυτό που ξεκίνησε και είμαστε τώρα ήδη στο Σεπτέμβριο του? Θα το πω αλλιώς. Το περσινό πρωτάθλημα ήταν ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έτσι το νιώθαμε. Ναι. Παναθηναϊκός νωρίς έμεινε πίσω κλπ. Ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί για πολύ καιρό. Η ΑΕΚ κατάφερε στη μετά Αλμέιδα εποχή. Δηλαδή η τριλογία της συζήτησης ήταν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Οκ, okay, ναι. Βρήκε η ΑΕΚ τον τρόπο, ας πούμε, και το κατέκτησε.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν έλεγες να κάνουμε μια τέτοιου τύπου κουβέντα, ποιες ομάδες θα έβαζες? Πώς θα την έβαζες στη σειρά?
0: Δεν θα έβαζα σίγουρα τον ΠΑΟΚ.
1: Έτσι λες,
0: Ναι, πιστεύω ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Όταν μια ομάδα έχει τόσα θέματα γύρω-γύρω, πιστεύω ότι αυτό το επηρεάζει κάποια στιγμή. Δηλαδή, και καλή ομάδα να έχει μπορεί να σε επηρεάσει. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν από την έχει καλή ομάδα, αλλά έχει κάνει τόσες αλλαγές. Έχει φύγει
2: ο προπονητής, ο πρόεδρος αμφισβητείται.
0: Ο Κωνσταντέλιας έχει τόσες αλλαγές. Ακόμα παίρνει παίχτες τώρα. Μέχρι και τώρα παίρνει παίχτες. Δηλαδή. Δεν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί. Από εκεί και πέρα οι άλλοι τρεις, το Ολυμπιακό σας έχασε χθες. Πιστεύω τώρα έχει και τη διακοπή, να μου πεις θα λείπουν πολύ διεθνείς για να δουλέψει. Αλλά θα, εντάξει, θα είναι μέσα στο κόλπο Ολυμπιακός. Πιστεύω Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Άκη θα είναι.
1: Ναι. Απλά λες ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε τη θέση του Παναθηναϊκού. Αυτό λες,
0: Ναι, αυτό, ναι. Δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω οι άλλοι τρεις μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον θα είναι και οι τρεις μέσα στο κόλπο. Τώρα ποιος θα ξεχωρίσει, αν θα ξεχωρίσει κάποιος. Θα έλεγα μεγάλο φαβορί την ΑΕΚ αν δεν είχε το Champions League με κάποιο τρόπο δηλαδή. Ναι. Αλλά τώρα επειδή έχει το Champions League και όπως είπαμε και πριν σε επηρεάζει αναπόφευκτα και δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα την επηρεάσει, δεν μπορώ να πω την φαβορί ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ έχει κάτι που δεν έχουν οι άλλοι. Έχει την ομοιογένεια και τη φόρα της προηγούμενης φοράς.

0: Έρχεται από ένα σύνολο με τον ίδιο προπονητή, με την ίδια ιδέα, με το ίδιο ρόστερ πάνω κάτω. Δεν έχει τον ποδοσφαιριστή που πέρσι τη έκανε τα δύο τελευταία πρωταθλήματα που έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Τα έχει κερδίσει με έναν αδιαμφισβήτητο MVP στο γήπεδο, τον Εμπερλίν Πινέδα. Με τον Πινέδα θα σου έλεγα ότι. Okay. Και δεν έχει και αυτό το βάθος που έχουν οι άλλοι. Δηλαδή, η ΑΕΚ σταματάει ο μετράς κάποια στιγμή σε συγκεκριμένες θέσεις, ειδικά έχει πάρει ρίσκα.
1: Ναι, αλλά πρόσθεσε, φίλε, το Πεκταρά, τον Κροάτι. Το που το βάζεις.
0: Μα δεν αμφιβάλλω ότι έχει καλούς παίχτες. Λέω ότι σε σχέση με πέρσι της λείπει ο εγκεφαλός, ο Πινέδα. Που για μένα ο Πινέδα είναι, μάλλον από την εποχή του Σαβεύσκη, ο καλύτερος ξένος στην ιστορία της ΑΕΚ.
2: Και... για μένα είναι MVP και στα 4 χρόνια που είναι στην Ελλάδα.
0: Θα πω και τα δύο πρωταθλήματα. Εντάξει, ναι. Τα δύο πρωταθλήματα που έχει πάρει και τα πήρε με MVP τον Πινέδα.
2: Αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται το κενό του, για να λέμε την αλήθεια.
0: Στη διαδρομή μπροστά, προσπαθώντας να πεις τι ακολουθεί, ας πούμε, λες τώρα. Ότι θα λείψει, προφανώς θα λείψει κάποια στιγμή.
2: Μέχρι στιγμής και βλέπουμε και τον Μαρίν να είναι καλύτερος από ό,τι ήταν πέρσι μέχρι στιγμής. Ο Μάγερ κάνει διαφορά από το πρώτο μάτσο που μπήκε, από το Super Cup από μακριά και δεν ήταν καλή.
0: Πραγματικά πολύ σπουδαία κίνηση, ναι.
2: Και γενικά το έχει αντικαταστήσει με πολλούς παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε τον Βιτάλη σιγά σιγά να αρχίσει να προσπαθεί να μπει στο ρόλο του Πινέδα κάπως, δίπλα στο Μαρίν. Θα φανεί στην πορεία αν και πόσο θα επηρεάσει. Προς το παρόν δεν νομίζω ότι έχει επηρεάσει η απουσία του Πινέδα, ο οποίος ήταν όμως πράγματι κατ' εμέ για 4 χρόνια ο κορυφαίος στο πρωτάθλημα, γενικά όχι μόνο της ΑΕΚ.
0: Δεν ξέρω για το πρωτάθλημα, αλλά για την ΑΕΚ σίγουρα. Λέω ότι από την εποχή του Σαβεύσκη, εγώ δεν θυμάμαι τόσο επιδραστικό ξένο, ας πούμε, στην διαδικασία της. Λοιπόν, έχει ταξιδεύουν φίλοι της ΑΕΚ πάνε στην Τρίπολη.
1: Επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Όπως και οι Ολυμπιακοί πήγαν, σωστά.
2: Όπως είναι ο Ολυμπιακός, απλά είναι η κεντρική θύρα, η κεντρική κερκίδα, νομίζω, είναι κλειστή λόγω έργων. Οπότε μόνο στο πέταλο θα έχει 1500-1600.
0: Ναι, έχει και αυτό το πρόβλημα ο Αστέρας. Αλήθεια είναι. Το μισό γήπεδο
1: στα δύο πέταλα μόνο.
0: Είναι η προκατασκευή. Λοιπόν.
2: Γενικά τα μισά γήπεδα της Super League έχουν θέματα φέτος, όπως βλέπετε.
0: Τα μισά γήπεδα και οι μισές ομάδες.
1: Δεν έχουν άντρα.
2: Άλλοι έχουν γήπεδα, άλλοι έχουν και κάνουν έργα.
1: Αυτό ρε παιδί μου. Δηλαδή δίνει άδεια σε μια ομάδα να παίξει Super League χωρίς να έχει δει γήπεδο.
0: Ποια ήταν η Κηφισιά, δεν ήταν που είχε 400 το Σιρήνιο όταν εμφανίστηκε με 400 άτομα, ναι, τεράστια έδρα, ναι. 400 καθίσματα στο γήπεδο της. Σταύρος, ευχαριστούμε πολύ. Σταύρος Χατζάτου,
2: και εγώ, γεια σας.

0: Άντε να σε πάω και βόλτα στην ωραία Θεσσαλονίκη.
1: Ωχ, λες να βρέχει.
0: Λες να βρέχει.
1: Ναι.
0: Πού να σε να βρέχει, να ρωτήσουμε τον Κώστα. Βρέχει Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ήλιος με αεράκι.
1: Ω, αυτά είναι.
0: Αρχοντικό, ε.
1: Αρχοντικό. Τότε τι μας είπαν, θα βρέχει καταιγίδες.
2: Δεν ξέρω, το βράδυ θα γίνει. Με τον άλλο, καμιά φορά έρχονται σύννεφα.
0: Μήπως σχετίζεται με το Πάο Κάρις.
1: Ναι, ναι.
0: Μήπως η βροχή είναι εκείνη την ώρα.
1: Μια βροχή θα μας σώζει και τέτοια.
2: Δεν ξέρω. Δεν είδα καθόλου, να σου πω την αλήθεια, δεν έριξα ματιά.
0: Ναι. Πώς είσαι.
1: Για πες μας τώρα, τι γίνεται εκεί πάνω ρε φίλε, μία λένε φύγε, μία μείνε, μία θα δούμε, μία το ένα, μία το άλλο.
2: Εντάξει,
1: παρουσίαση προχθές, παρουσίαση της νέας Τούμπας, τι να πεις, μεταγραφές, μία πεις από την άλλη.
2: Ναι, τελευταία ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφές, νομίζω ήταν και λίγο στοχευμένο αυτό, να περιμένει το κλείσιμο των μεταγραφικών παραθύρων σε μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη,
0: ναι,
2: για να πάρει κάποιους παίκτες. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορείς να βάλεις, ας πούμε, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του Γιάκιτς, ο οποίος πριν υπογράψει τον ΠΑΟΚ ως δανεικός, φλέρταρε με μεταγραφή σε Τωρίνο και τον Ουνιόν Βερολίνου. Δεν τα βρήκανε οι δύο ομάδες με την Augsburg, που ζητούσε περίπου 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ για άμεση αγορά, και έμεινε ο παίκτης και τελικά τον πήρε ο ΠΑΟΚ δανεικό με οψιόν αγοράς με αυτά τα 4 εκατομμύρια. Του Κώστα ήταν λίγο διαφορετική περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι προέκυψε γιατί έπαιζε στην Κράσνονταρ. Κάποια στιγμή τραυματίστηκε και βγήκε εκτός. Το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών που επιλέγει από εκεί και πέρα πήγαινε πολύ καλά. Και ο ίδιος δεν ήθελε να μείνει στον πάγκο. Και εκεί νομίζω μέτρησε η καλή σχέση που είχε ο Σαββίδης με ιδιοκτήτης ομάδας της Ρωσία, όπως με τον ιδιοκτήτη της Κράσνονταρ, και τον έφερε δανεικό. Και ήρθε και ο Μπαντζά, ο οποίος ακόμη δεν έχει υπογράψει, περιμένουμε την διαδικασία, νομίζω αύριο θα γίνει τώρα, δεν ξέρω αν το κάνουν παραμονές του αγώνα, δηλαδή κάποιες ώρες πριν. Υπάρχει μια πληροφορία την οποία εγώ δεν την έχω, ότι πήγε και ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί με την περίπτωσή του, να σου πω την αλήθεια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες που ήρθαν στο τέλος σίγουρα πείθουν περισσότερο από κάποιους που ήρθαν στην αρχή, γιατί κακά τα ψέματα, το ΠΑΟΚ εκεί που ατύχησε στα μεταγραφικά φέτος ήταν που πήρε νωρίς δύο παίκτες που δεν τον έχουν βγει μέχρι τώρα, τον Ελουστόντο και τον Σάντα Μαρία.
0: Και
2: ο Χατζηδιάκος.
0: Χτύπησε και ο Γιαννούλης δηλαδή, και ένα παίκτη που έλεγε ότι είμαι σίγουρος ότι κάνω τη δουλειά μου, ας πούμε, και ανεβάζει την ποιότητα.
2: Ναι, εντάξει, ο Γιαννούλης προέκυψε τραυματισμός στην πορεία. Okay. Αυτά είναι που γίνονται βέβαια. Η τελική διάγνωση μιλάει για ένα μήνα έξω, λογικά μετά την επιστροφή από τη διακοπή θα είναι έτοιμος.
0: Πώς θα νιώθεις
2: δεν είναι αυτό που φάνηκε αρχικά, γιατί στην αρχή φοβηθήκαμε χίλιο, η αλήθεια είναι.
0: Σου θυμίζει καλοκαίρι προηγούμενες εποχές για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια ήταν πολύ τακτοποιημένος με τον Ιβάν Σαββίδη. Ήταν δηλαδή μια ομάδα η οποία είχε ένα προπονητή, είχε μια ιδέα, αυτό και σιγά σιγά τις μεταγραφές. Είχε πάντα αυτό το σκεπτικό με τους Έλληνες παίκτες, να εκμεταλλευτεί την πολύ καλή δουλειά που είχε γίνει στις υποδομές του. Σαν να έχει χάσει τη σειρά του, δίνει την εντύπωση.
2: Κοίταξε, γίνονται πράγματα που δεν τα περιμένεις. Παράδειγμα, χθες πήγε ο Σαββίδης στην προπόνηση, έτσι.
0: Ναι.
2: Είπε στους ποδοσφαιριστές ότι στόχος μας είναι ο τίτλος και δίνει
0: και μεγάλο πρίμα.
2: Δεν το συνηθίζει αυτό. Δηλαδή αυτό το έκανε ο ΠΑΟΚ το 19. Το 18 καλοκαίρι, όταν πήγε το πρωτάθλημα, το ΑΕΤ το πήρε το 19. Που είχε μια ομάδα που φαινόταν από την προηγούμενη σεζόν ότι μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα, γίνανε όλα όσα γίνανε με εκείνο το περιβόητο το τέρμι με την ΑΕΚ. Ήταν πολύ γεμάτο το ρόστερ.
0: Ήταν άλογο κούρσες ο ΠΑΟΚ τότε. Περίμενε ότι είναι πρώτο φαβόρι από το πρωτάθλημα.
2: Ήταν δύο βαθμούς πίσω λόγω της τιμωρίας που κουβαλούσε, αλλά ήταν τέτοιο το ρόστερ, τέτοια ποιότητα και τέτοια η, ας πούμε, το χτίσιμο των προηγούμενων ετών, που έλεγες ότι ναι, είναι το φαβορί και όπως και αποδείχθηκε κιόλας. Τώρα, με έναν ΠΑΟΚ που έχει μείνει εκτός Ευρώπης, με νέο προπονητή, με παίχτες να μπαίνουν, δεν ξέρω αν αυτή η δήλωση του Σαββίδη, η τοποθέτηση προς τους παίχτες στην παρούσα φάση, θα τους βοηθήσει, θα τους δώσει την όθηση ή θα δημιουργήσει μεγαλύτερη πίεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δείξει, νομίζω, μόνο το γήπεδο. Δηλαδή στην πράξη θα φανεί κατά πόσο η ομάδα μπορεί να αντέξει αυτόν τον τίτλο του, όχι τον τίτλο, αυτή την, τον στόχο, τον ξεκάθαρα δηλωμένο στόχο ότι πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, γιατί θυμίζω ότι και το 24 που το πήρε ο ΠΑΟΚ δεν πήγαινε με, ξέρεις, με φωνές, δεν το φώναζε ότι πάμε να πάρω το τίτλο. Πήγαινε βήμα-βήμα, έχτισε μια ομάδα το καλοκαίρι που μπήκε Conference League Stage και σιγά-σιγά έφτασε στο τέλος να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που της έδωσαν τα στραβοπατήματα της ΑΕΚ τότε για να πάρει το πρωτάθλημα. Τρελό πρωτάθλημα, ένα
0: ήτανε
2: μάγικο
0: πιο συμπαγής όμως, δηλαδή ξεκινούσε
2: αλλά
0: μια ομάδα
2: και παίκτες,
1: και υπήρχε ενθουσιασμός,
2: που...
1: ρε παιδιά, μετά από τόσα ήτανε, χρόνια.
0: Υπήρχε και το know-how, ήταν η ομάδα του Λουτσέσκου, ήταν όλο αυτό το πράγμα, ο Πάκος, ναι, ήταν ένας μηχανισμός που λειτουργούσε καλά.
2: και υπήρχε και το ξεχωριστό ταλέντο του Κωνσταντέλια, όπως και του Κουλιεράκη, γιατί και ο Κουλιεράκης όταν έφυγε έλειψε πάρα πολύ. Ναι, ήταν δύο ταλέντα που δεν τα... Δεν, όσο καλές ακαδημίες και να έχει ο ΠΑΟΚ, που έχει τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα, αυτά ήταν τα δύο πιο σημαντικά ταλέντα, πλην Τζόλι, το λέω, ο Τζόλι δεν έμεινε πολύ, γι' αυτό δεν τον πολύ αναφέρω, τα οποία είχε αναδείξει και πάνω τους στήθηκε μια ομάδα η οποία έπαιρνε τον πρωτάθλημα.
0: Να σου πω τώρα, μιας και το πες έτσι, έχει ο ΠΑΟΚ την καλύτερη ακαδημία ή είχε? Γιατί νομίζω ότι και για εκείνον και για τον Ολυμπιακό ισχύει ότι φύγανε πάρα πολύ. Δηλαδή είχαν κανένα δύο-τρεις φοβερές φουρνιές.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
4: Η ώρα είναι 3:30.
8: Microland Computers.
3: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
8: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
3: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
8: Τεχνικό στο σπίτι.
3: Τεχνικό στην επιχείρηση.
8: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
3: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
8: Χάλασε?
3: Φέρτε το στους ειδικούς.
8: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
3: Τα πάντα για τα πάντα.
8: Microland Computers.
3: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Ένα ανταγωνισμό του ΠΑΟΚ το ξύπνησε τον Ολυμπιακό αυτό. Δούλεψε καλά και ο Ολυμπιακός αυτό το
2: έβγαλε παίκτες. Ναι,
0: πήρε το Youth League ο Ολυμπιακός. Δεν συζητάμε. Ναι. Μόνο με Έλληνες παίκτες το πήρε το Youth League. Είναι τέτοιες φουρνίες και μάλιστα με ωραία ποδοσφαιρική ιδέα, γιατί ουσιαστικά μια ομάδα Under 17 την κάνανε Under 19 και άρχισαν να τη δουλεύουν από μικρή και τα παιδιά αυτά ήρθαν πολύ νωρίς.
2: Τα παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες αντιπάλων για να μπορούν να ψένονται.
0: Δεν ξέρεις πια πόσο εύκολο είναι να βγουν άλλα παιδιά. Και ειδικά σε τόσο μεγάλα ρόστερ παιδιά με τόσους ξένους, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Να τώρα υπάρχει ένα παιδί, ο Φίλης, που είναι πραγματικά καλό.
1: Που δεν χωράει.
0: Δεν χωράει καν προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Το βλέπουμε στο Κύπρο.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα στόχευσης ομάδας.
0: Είναι θέμα του ότι όλα μαζί δεν γίνονται καμιά φορά.
2: Να σου πω ένα παράδειγμα στον Πάουκ. Ο Πάουκ έχει ένα πάρα πολύ καλό τροματοφύλακα, το Μοναστήρι.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Πέρυσι είχε πιάσει το πέναλτι και προκρίθηκε ο Πάκου με τον Αντρόμητο.
0: Σωστό.
2: Έκτοτε δεν έπαιξε. Δηλαδή, εγώ περίμενα φέτος στο κύπελο που έδειξε και το χαρακτήρα του να πάρει μια απόφαση ο Πάκου να πει φέτος το κύπελο είναι το Μοναστηρλί. Τέλος. Να πάρει αυτή την απόφαση και να πει ξεκινάμε με το Μοναστηρλί. Για να αναδείξουμε έναν τροματοφύλακα. Έχει τρεις. Χάθηκε η Ευρώπη. Τώρα μπερδεύονται τα πράγματα πάλι.
0: Κατάλαβες. Ο
1: Ολυμπιακός. Μα ξέρεις, είναι
2: στον τερματοφύλακα έχτισε τη μισή επιτυχία του κόφερες. Και αν μισή ήταν ο Ελκαμπή.
0: Ναι. Δεν αμφιβάλλω.
1: Αλλά ξέρεις και κάτι άλλο. Είναι και η συγκυρία. Αν σε μια καλή ομάδα βάζεις δύο νέους θα αναδειχθούν. Αν σε μια κακή ομάδα βάλεις δύο νέους θα εξαφανιστούν.
0: Κάτι καταπληκτικό. Η ΕΠΟ γενικότερα, το ΕΠΟ και καταπληκτικό στην διαπρόταση δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει εδώ και δεκαετίες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν καλό στο ποδόσφαιρο. Αντικειμενικά όμως αυτή η απόφαση είναι σπουδαία. Το ότι θα παίξετε κύριε Σόνι και Ντέ, από την αρχή στο τέλος θα έχετε δύο Έλληνες άντερ 22 μέσα στην ομάδα σας. Δεν με νοιάζει ποιοι θα είναι. Και αν χτυπήσουν ή αν αποβληθούν, θα πρέπει να βάλετε άλλους δύο. Άρα θα πρέπει να έχεις τέσσερις, όπως και να έχεις την ομάδα σου. Αυτό λοιπόν ανοίγει μια πόρτα.
2: Αυτό θα μπορούσε να γίνει και στο πρωτάθλημα.
0: Βέβαια θα μπορούσε.
2: Εάν γινόταν μια συμφωνία κυρίων. Έτσι,
0: βέβαια θα μπορούσε. Έτσι θα βγαίνανε και παιδιά. Έτσι δεν μπορούσαμε να έχουμε και παιδιά. Γιατί το Φίλι τον είδαμε στην προετοιμασία, ας πούμε, και τον είδαμε τώρα στα δύο μας κυπέλλου του Ολυμπιακού. Δεν θα το ξαναδούμε μέχρι να γίνει κυπέλλο.
1: Εγώ είμαι κατά των απαγορεύσεων. Δηλαδή τώρα απαγορεύεται να παίξεις με 11 παίκτες να μην υπάρχουν οι δύο.
0: Κατά των απαγορεύσεων είσαι.
1: Ναι. Ο Κοστούλας, ρε παιδιά, ο Κωνσταντέλιας, ο Τζολάκης παίξαν γιατί αξίζαν και είχε ένα προπονητή να τους προωθήσει. Με το ζόρι, με το ζόρι βάλε 2-18.
0: Μιλάς τώρα για τρεις παίχτες που κάνανε 100 εκατομμύρια μεταγραφή.
1: Ναι,
0: οι υπόλοιποι να παίξουν.
1: Ναι, να παίξουν, αν αξίζουν.
2: Στέφανε, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ στοχευμένη εξέλιξη ποδοσφαιριστή μόνο τον Τζολάκη είδα.
1: Ναι.
2: Μόνο τον Τζολάκη είδα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, έβαλε μέσα αρχικά τον Κουλιεράκη και μετά τον Κωνσταντέλια όταν αποκλείστηκε από τη Λεύσκη. Απέτυχαν οι μεταγραφές του τότε, δεν του βγήκανε και είπανε δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, θα πάρουμε τις πιτσιρικάδες. Και ο Κουλιεράκης με τον Κωνσταντέλια, επειδή είναι υψηλής πάστας ποδοσφαιριστές, φάνηκαν από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή ο Κωνσταντέλια θυμάμαι μπήκε αλλαγή στην ΟΠΑΠ Αρίνα τότε, Όλγουιν Αρίνα τώρα, και ρωτούσαν και οι εκτίδες δίπλα ποιο είναι αυτό το παιδί. Γιατί ναι, έκανε πολύ καλό παιχνίδι, άσχετα αν έχασε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη μέρα.
1: Ναι, θέλω να
2: φάνηκε,
1: πω ότι
2: δηλαδή κατευθείαν η διαφορά, καταλαβαίνετε. Ναι,
1: θέλω να πω ότι αν ένα ταλέντο αξίζει, θα παίξει.
0: Δεν νομίζω ότι
1: χωρίς απαγορεύσεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχεις δίκιο. Γιατί για να παίξει πρέπει να βρει χώρο να παίξει.
2: Πρέπει να επιμείνει όμως και λίγο.
0: Έχουμε την πιο. Μην πηγαίνουμε μακριά, παιδιά, τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Yeah. Εάν εμφανίσει ο ΠΑΟΚ 7 της Ακαδημίας ή ο Ολυμπιακός 7 της Ακαδημίας, θα πούνε πρόεδρε ότι έχεις παρατήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Δεν διχόμαστε.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε να δει. Επικοινωνιακά πρέπει να βγει
2: εκεί
1: αυτό.
2: Χάνουμε νομίζω οι ομάδες. Και κάποιος το εξηγεί.
1: Και το σπουδαιότερο, ο κόσμος αγαπάει τα Ο κόσμος αγαπάει τα Ελληνόπουλα. Πώς θα το κάνουμε.
0: Αυτό που λες εσύ είναι κόντρα σε αυτό που
1: σου. Δεν είναι κόντρα, αν είναι ταλέντο θα παίξει.
0: Τι θα πει, αν είναι ταλέντο να παίξει πού, με 16
1: ξένους. Πώς έπαιξε ρε φίλε ο Κωστούλας, ο Τζολάκης, ο Κωνσταντέλιας, ο Κουλιεράκης, πώς παίξαν όλοι αυτοί.
0: Πώς παίξαν όλοι αυτοί.
2: Ο Τζόλης.
1: Ο Τζόλης λίγο
2: έπαιξε. Ο Τζόλης έπαιξε ξεκάθαρα λόγω Αμπέλ Φερέιρα. Ξεκάθαρα όμως.
1: Άρα είναι και θέμα προπονητή. Πολύ σημαντικό.
2: Ναι, γιατί ο προπονητής πήγε, είπε στον Σαββίδο, κοίταξε πρώτα δεν έχουμε εξτρέμ, έχουμε μια πολύ καλή περίπτωση πιτσιρικά που τον πιστεύω από τις Ακαδημίες. Σκεφτείτε ότι τότε ο Γκαρσία που ήταν στη δεύτερη ομάδα δεν τον είχε, K19 συγγνώμη, δεν τον είχε προωθήσει, δεν είχε κάνει εισήγηση για τον Τζόλι. Τον είδε ο Αμπέλ Φερέιρα, του άρεσε, τον φώναξε μια μέρα στην προπόνηση και του λέει, είχε ένα φάκελο με 200 σελίδες και του λέει έχω τα πάντα για σένα, ξέρω ότι έχεις ξεκινήσει από τη δόξα πενταλόφου, ότι πήγες στη Γερμανία κάποια στιγμή και ξαναγύρισες, σε πιστεύω, δεν σε έφεραν κανείς προπονήσεις, θα παίξεις. Και μετά από δύο εβδομάδες προπονήσεων πήγε να τον βάλει.
1: Ναι.
2: Και ξέρεις,
0: ο Τζόλης είχε ένα buyout,
2: όταν πήγε να τον βάλει, άκου τώρα και αυτή τη λεπτομέρα που δεν είχε ακουστεί. Ναι. Όταν πήγε να τον βάλει, ενημέρωσε τον Μπράγκο τότε που ήταν τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ότι εγώ την Κυριακή θα βάλω τον Τζόλη. Ο Τζόλης την επόμενη μέρα, να σου το πω αλλιώς, πήγε ο Μπράγκο και λέει στον Αμπέλ Φερέιρα δεν θα το βάλεις, διότι είπε η κυρία Κοντζάρεβα θα υπογράψει πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο, ήταν ιδιωτικό συμφωνικό.
0: Είχε 1 εκατομμύριο ρήτρα, έφευγε ό,τι ώρα ήθελε ο Τζόλης για πολλούς μήνες.
2: Ιδιωτικό συμφωνικό. Πρώτα να κάνουμε συμβόλαιο και μετά
0: όπως το λέει
2: θα τον βάλεις. Κατάλαβες. Και έτσι μετά ήρθε ο κορονοϊός. Έγινε η διακοπή του πρωταθλήματος για λίγο διάστημα και τον έβαλε ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό.
1: Αφού είχε υπογράψει συμβόλαιο.
2: Σε εκείνο το μάτσο που είχε κερδίσει με ένα Ολυμπιακός, αν θυμάσαι με ένα χέρι του Γιαννούλη, νομίζω πέναλτι ήταν εκείνο, και τον βάζει στο 70 αλλαγή πρώτο μάτς και όλοι μας, και εγώ μέσα, λέμε ότι λευκή πετσέτα ρίχνει στο μάτσο.
1: Αυτό που είπε ο Δελής πριν. Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί δεν αγοράζεις εξτρέμ και μου βάζεις
0: τον Μπουέρτα. Έχει πάρει τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε 16 εκατομμύρια τον Μπουέρτα. 20 εκατομμύρια έδωσε για το ΣΑ. Της Φαμαλικάου. Πήρε το Φρόιλερ που είναι μουντιαλικός. Κράτησε τον Νέσε. Έχει το Σιπιόνι που τον πλήρωσε πέρσι. Πού θα παίξει ο Φίλης. Ποια είναι η ευκαιρία δηλαδή που δημιουργείται για να παίξει ο Φίλης. Να σοβαρά τώρα. Τι θα πει αν είσαι καλός.
1: Αν ο προπονητής πει ότι θα παίξει. Αν ο προπονητής πει θα παίξει ο Πιτσιρικάς.
2: Μετά το καλοκαίρι ο Φερέιρα έστεισε την ομάδα που πήγαινε για Τσάμπιονς League να μπορούσε τον Άκπομ θα έμπαινε πάνω στον Τζόλι και τον Μιχαηλίδη. Έτσι πίστευε. Γύρισε το σύστημα σε τρεις αμυντικούς γιατί ήθελε να έχει τον Μιχαηλίδη στη μέση επειδή έχει εξαιρετικό αριστερό πόδι να χτίζει από πίσω.
0: Άρα ήταν η ιδέα ενός ανθρώπινος προπονητή που το
1: πήρε. Είναι σημαντικός ο προπονητής.
0: Όταν όμως έχω πάρει 10 παίχτες δεν είναι εύκολο. Πλεμονίδης πέρσι έκανε ένα καταπληκτικό καλοκαίρι με τον Ολυμπιακό. Δεν πρόλαβε το παιδί. Ήρθαν 7 εξτρέμ. Πού να πέσει.
2: Είναι απόφαση. Δεν ξέρει τι θα κάνει ο Αργουάθλ γιατί δουλεύει έτσι. Εγώ πάντως πέρα από τις αντιδράσεις του κόσμου χθες που φάνηκε με τη Λίμπαρ, ο προπονητής αυτός όπως τον είδα στη Σοσιεδάδ είναι πολύ καλός. Και χθες είδα, δεν ξέρω αν ήταν δική μου εντύπωση, το πρώτο μήχρονο, έναν Ολυμπιακό πρώτη φορά να προσπαθεί να μπει από τον άξονα κάθετα.
0: Εντάξει μου, δεν είναι σε μια μέρα, δεν γίνονται θαύματα.
2: Απλά θέλει δουλειά, ναι. Θέλει δουλειά από το πράγμα.
0: Θέλει υπομονή και δουλειά τώρα. Είναι μια
1: λοιπόν, αρκετά είπαμε για τους
0: Παοκάρης.
1: Όχι, πριν το Παοκάρης. Είχε βγει μια ανακοίνωση. Αυτή η ανακοίνωση που βγήκε ήταν όλοι οργανωμένοι ή μόνο όχι, ένα κομμάτι. Α, ένα κομμάτι.
2: Αυτή που τον καλούσε να πουλήσει, λες, το Σαββίδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα με την παρουσίαση του γηπέδου γλύκανε το πράγμα.
2: θα φανεί.
1: Θα φανεί.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Υπάρχει μια συνέπεια αλήθεια. Είναι από την ώρα που ανέλαβε ο κ. Παπαμίκος που είπε ότι θα παρουσιάσουν τα σχέδια και τα παρουσιάζουν. Και κάποιες ενέργειες που γίνονται με υπουργεία και όλα αυτά. Δηλαδή από την ώρα που το... που ανέλαβε, αν εξαιρέσει ότι ήταν να γίνει αρχές Αυγούστου, έγινε ξέρω εγώ μέσα Σεπτεμβρίου, okay. Πάει βήμα-βήμα αυτό που είχε εξαγγελθεί τέλος πάντων από την ώρα που ανέλαβε ο Ανδρέας Παπαδημίκος. Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ, το μεγάλο στο θέμα του γηπέδου, είναι ξεκάθαρο το η χρηματοδότηση. Υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου ότι θα γίνει μια άλλη συνέντευξη σύντομα με άλλο πάνελ,
1: ναι.
2: που θα δοθούν όλες οι διευκρινήσεις εκεί, γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός για τη χρηματοδότηση. Οπότε πρέπει να εξηγηθεί ποιο είναι το πλάνο χρηματοδότησης, τι θα βάλει το κράτος, δηλαδή αν έχουν εξασφαλίσει κάποιο κονδύλι παραπάνω, και νομίζω και κάτι συγκίνησης από αυτό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Βέβαια πλέον έχει πει ένα ξεκάθαρο deadline, ότι καλοκαίρι του 27 το ξεκινάμε, θα έχουν βγει οι άδειες, θα είμαστε έτοιμοι να γκρεμίσουμε και να αρχίσουμε το χτίσιμο της τούμπας. Οπότε είτε έτσι είτε αλλιώς, ένα χρονικό όριο υπάρχει πλέον. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα θα φανεί τι ακριβώς, πόσο σκέπτος θα δει, τι θέλει να κάνει. Νομίζω σύντομα θα δοθούν οι απαντήσεις. Ούτως ή άλλως, το θέμα του γηπέδου πρέπει να περάσει και από τη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Απαιτούνται τα 3/5 η συμφωνία των 3/5 των μελών του.
1: Και τι θα υπάρχει πρόβλημα, λες?
2: Όχι, υπάρχει ένα μνημόνιο έτσι που έχει υπογραφεί μεταξύ διοίκησης Ερασιτέχνη και πάει. Αυτό δεν το έχει δει κανείς.
1: Τηρείται όμως.
2: Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν και όλα τα μέλη του Ερασιτέχνη ή της διοίκησης Ερασιτέχνη.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Υπάρχει μια τελευταία ρητορική, ακούγεται και δημόσια, βγήκε ένας γνωστός δικηγόρος εδώ, ο κ. Βάμπης Αποστολίδης, ότι πρέπει επιτέλους να δοθεί το μνημόνιο στη δημοσιότητα, για να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμφωνήσει ο Ερασιτέχνης με την ΠΑΕΠΑΟΚ. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι υπό την αίρεση της Γενικής Συνέλευσης. Πρέπει να γίνει η Γενική Συνέλευση με θέμα το γήπεδο για να συμφωνηθούν τα πάντα εκεί. Άρα εκεί, θέλοντας και εμείς, θα παρουσιαστούν τα πάντα και το μνημόνιο και όλες οι παράμετροι της συμφωνίας. Οπότε θα περιμένουμε. Είμαστε σε φάση που όντως έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα, όντως είδαμε κάποια σχέδια, όντως ακούσαμε κάποια πράγματα, αλλά τώρα είναι η ώρα με τις βασικές δεσμεύσεις εγγύησης που πρέπει να δουν στον κόσμο και στα μέλη του Ερασιτέχνη για να μπούμε στην τελική ευθεία.
1: Ωραία. Πάμε στο σήμερα. 9.30 ώρα, 9 η ώρα πάω κάρι.
0: 9.30 θα έχει ξεκινήσει.
2: Θα έχει ξεκινήσει.
1: Και από ό,τι είδα το Μετέο, δεν έχει βροχή ούτε σταγόνα.
2: Δεν έχει. Ναι.
1: Περίεργο ντέρμπι,
2: Είναι περίεργο γιατί δεν ξέρεις τι κατάσταση θα είναι οι ομάδες. Ο Άρης έδειχνε μια βελτίωση, ένα σημάδεμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η πεντάρα από την ΑΕΚ
1: την προσγείωσε.
2: Μάλλον δημιουργήσε πάλι μια ανασφάλεια, έτσι. Έχει ανασταλτικά προβλήματα ο Άρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Σκέψου ότι πρώτη φορά θα παίξει το δίδυμο Φαμπιάνο Σούταλο που προορίζει για κεντρικό δίδυμο αμυντικών τη φετινή σεζόν. Άρα είναι ένα θέμα πώς θα ανταποκριθούν οι δυο τους. Απ' την άλλη ο Άρης έχει ποιότητα επιθετική, έχει παίκτες δηλαδή να βάλει. Τελευταία ενεργοποιήθηκε και ο Μωρόν που έβαλε τον κόλπο στην Τρίπολη. Άρα σίγουρα μπορεί να προβληματίσει τον ΠΑΟΚ. Ένα ΠΑΟΚ που κι αυτός έχει το ίδιο γνώρισμα σε σχέση με τον Άρη, προβληματική ανασταλτική λειτουργία. Νομίζω ποντάρει πάρα πολύ όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ στην παρουσία του Ντιέγκο Κώστα, που θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι στην ενδεκάδα δίπλα στο Μιχαηλίδη. Δεν πιστεύω ότι θα ξαναβάλει τον νεαρό Μπαταούλα βασικό. Ο Πτσιρικάς δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία, αλλά νομίζω θέλει μια διαχείριση. Θέλει δηλαδή
1: να τον έκαψε προχθές,
2: να μπει σταδιακά. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Γιάκιτς, αν τον βάλει και αυτόν. Τον Κροάτη που πήρε από την Άουξη Βουρδανικό, γιατί νομίζω το μεγάλο θέμα του ΠΑΟΚ είναι και στον άξονα και στο κέντρο άμυνας και μπροστά στα αμυντικά χαφ. Έχει ένα δαχτύρι που τρέχει για όλους και δεν μπορεί να βρει τον παρτενέρ. Γιατί ο Σανταμαρία είναι απογοήτευση, ξεκάθαρα. Δεν έχουν κουμπώσει οι υπόλοιποι. Ο Καμαρά πήγε να το δοκιμάσετε λίγο πίσω, τον ξέρετε και εσείς από τον Ολυμπιακό. Ο Καμαρά είναι μόνο για επίθεση, να έρθει σαν κρυφό φόρ και να απειλεί. Οπότε θα βάλει τη Σανταμαρία, θα βάλει ξανά τον Τέιλορ αριστερό μπακ να τον κάνει μέσο όπως έχει κάνει αρκετές φορές από το καλοκαίρι. Το θεωρώ δύσκολο γιατί δεν έχει άλλη λύση πλέον με τον τραυματισμό του Γιαννούλη. Είναι ο Μπάμπα και ο Τέιλορ. Να βάλει και τους δύο αριστερούς μπακ μέσα στο παιχνίδι βασικούς. Και αυτό ρίσκο είναι. Ή να φέρει πιο πίσω τον Σέρβο τον Ούγκρεσιτς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βάζει καινούργια πρόσωπα. Δεν ξέρουμε πόσα από αυτά θα βάλει από την αρχή στο παιχνίδι ο Αλέσιο Λύση. Πάντως υπάρχει μια αισιοδοξία ότι αν η ομάδα καταφέρει του ΠΑΟΚ να ξεπεράσει αυτό το σκόπρο, να κερδίσει τον Άρη, μετά έχει δύο ομάδες που μπορεί να διαχειριστεί, κύπελο στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και Αγρίνιο με τον Πανετολικό, για να πάει στη διακοπή και για να κάνει εκεί μια πλήρη ανασύνταξη. Τελευταία... Γιατί 20 μέρες είναι στόχος που τον έχει βάλει ο Λύσης, ξεκάθαρα.
1: Τελευταία ερώτηση, θα γεμίσει η Τούμπα σήμερα?
2: Δεν νομίζω να έχουμε sold out.
1: Όχι.
2: Για μένα το όριο που θα δείξει ότι είναι καλά θα είναι να είναι πάνω από 22.000, κάπου εκεί. Άμα είναι 20 ή πιο κάτω από 20 θα είναι μικρή προσέλευση για τέτοιο ντέρμπι, έτσι, για κλασικό Θεσσαλονίκη. Γενικώς υπάρχει ένας αναβρασμός στον ΠΑΟΚ, μια εσωστρέφεια, και καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι κομβικότατο, γιατί υπάρχει όλη αυτή η εσωτερική αναταραχή. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ ζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Πολλοί χρησιμοποιούν, ας πούμε, την παρουσία του Μιστακίδη στην ΚΑΕ, ότι υπάρχει ένα φάντασμα που πλανάται, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Το που θα καταλήξει θα φανεί. Πάντως σε αυτή τη φάση για τον ΠΑΟΚ είναι λυτρωτικό να πάρει το ματς σήμερα, να ηρεμήσει και να μπορέσει λίγο να κερδίσει χρόνο για να βρεθούν όλα αυτά τα νέα πρόσωπα και να αποκτήσει χημεία. Απ' την άλλη, νομίζω και για τον Γρηγορίου είναι σημαντικό το ματς. Δηλαδή ο Γρηγορίου έδειξε καλά στοιχεία, αν και δεν ήταν ένας προπονητής στον οποίο περίμεναν οι Αργιανοί να μείνει πέρυσι. Εάν καταφέρει και πάρει θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα, νομίζω ότι θα ανεβάσει πάρα πολύ τις συμμετοχές του. Έτσι.
0: Είναι ένα από αυτά τα βράδια μου, που ξέρεις, το αποτέλεσμα μπορεί να δείξει την επόμενη μέρα.
2: Δηλαδή είναι σημαντικό. Δηλαδή και ο Άρης θα δείξει που βρίσκεται, γιατί ο Άρης προέρχεται, πρόσεξε, από μια πολύ δύσκολη χρονιά, υπήρχε τεράστια απογοήτευση. Πέσαμε όλοι στο μπάσκετ, αυτή είναι η αλήθεια. Τελευταία βλέπω όμως ότι και πάλι ότι ασχολούνται με τον ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Το μπάσκετ του Άρη ίσως, να σου πω την αλήθεια, να μην περίμεναν ότι θα βρουν μπροστά τους το Μισακίδη και τον ΠΑΟΚ.
1: Και νόμιζα ότι θα κάναν την επανάσταση αυτή και όχι ο ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι, τώρα ξαφνικά βρέθηκε, δεν τον περίμενε κανείς, ας πούμε, τον Μισακίδη να έρθει. Ο Μισακίδη βλέπεις ότι έχει καταθέσει ένα φάκελο στην Ευρωλίγκα με εγγυητικές 300 εκατομμυρίων. Ναι, ο γήπεδο τώρα στο Παλατάκι, αλλού θα δούμε. Τέλος πάντων, οπότε υπάρχει, είναι η Θεσσαλονίκη είναι σε μια κατάσταση όπου έχει πολλά καινούργια πράγματα και θέλουμε να δούμε πού θα κάτσει η μπύλια που λέμε.
1: Το θέμα είναι ο ανταγωνισμός να σε ανεβάζει, όχι να σε διχάζει. Αυτό
2: εγώ νομίζω πάντα σε ανεβάζει ο ανταγωνισμός. Το τέλος. Μπορεί να περνάς από διάφορες φάσεις. Ο ανταγωνισμός πάντα σε ανεβάζει. Δεν είναι για κακό ανταγωνισμός. Τα μονοπόλια είναι δύσκολα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Γεια.

0: Αντρέα, είσαι σπίτι.
1: Είπε όλα τα νέα στη Θεσσαλονίκη. Σε πίτι, δε τόση ώρα. Δώσε μόνο λεπτό, Αντρέα. Το έκανε αυτό για να γλιτώσει το United City.
0: Ναι, μωρέ, θα τα πούμε την άλλη Σάββατο. Αντρέα, είσαι σπίτι. Αντρέα, είσαι σπίτι.
2: Καλά, μεσημέρι, ναι.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Τι γίνεται, πάμε για ντέρμπι κορυφή το βράδυ, 9.30 ώρα. Κόσμο θα έχουμε.
2: Θα έχει κόσμο, η προπόληση πάει αρκετά καλά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος να πούμε ότι είναι συγκάτοικος στη βαθμολογία με τον Πανετολικό, έχουν τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια και απόψε στις 9.30 οι πράσινοι φιλοδοξούν. Βρίσκονται σε καλό φεγγάρι, βρίσκονται σε καλή ψυχολογική κατάσταση αλλά και σε αγωνιστική κατάσταση και φιλοδοξούν να είναι μόνοι πρώτοι με το τέλος της τέταρτης αγωνιστικής. Οι πράσινοι, οι οποίοι θα έχουν αρκετό κόσμο στο πλευρό τους, οι φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται, βέβαια είναι και αργά το παιχνίδι, αλλά θα είναι παρόντες στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Αντρέα, τι έχει ξανασυμβεί του Παναθηναϊκού να ξεκινά καλά? Υπάρχει και εκείνο το φοβερό παράδειγμα της ομάδας του Γιωβάνοβιτς που βγάλε τον πρώτο γύρο με 12 νίκες και μια ισοπαλία. Τι είχε κάνει
0: στην 22?
2: Ο φοβερός πρώτος γύρος.
1: Αν δεν είχε εκείνη τη διακοπή για τον παγκόσμιο κύπελλο, μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει τότε το πρωτάθλημα. Είχε τέτοια φόρα, είχε ξεκινήσει τόσο καλά, ας πούμε. Που σε αυτές τις περιπτώσεις λες ότι, okay, δεν είναι πρόβλημα το να ξεκινάω καλά. Είναι να έχω μάθει από τα προηγούμενα και το πώς μπορώ να αντέξω τη διαδικασία. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο διαχωρίζει τους πράσινους σε σχέση με τις προηγούμενες απόπειρες είναι αυτή η λεπτομέρεια του ότι δεν σταματούν το κομμάτι του ό,τι ευκαιρία βρω, ό,τι αυτό, να δημιουργήσω ένα βάθος, ένα μεγαλύτερο. Και το αναφέρω γιατί ουσιαστικά, ενώ είναι πρωτός, ενώ έχει προκύψει όλη αυτή η κατάσταση, έκανε αυτή τη μεταγραφία του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος έρχεται σήμερα στην Ελλάδα. Φτάνει σήμερα.
2: Είναι από χθες βράδυ.
1: Έφτασε.
2: Στην Ελλάδα. Χθες βράδυ αργά έφτασε στην Ελλάδα. Σήμερα, αυτές τις ώρες, περνά τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Το βράδυ θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο να δει το παιχνίδι με τον Πανετολικό και λογικά, εάν δεν προκύψει κάτι έκτακτο, αύριο θα ανακοινωθεί επίσημα από τους πράσινους και θα ξεκινήσει δουλειά με τον Τζέικομπ Νίστρουμ. Αυτό που είπες, Διονύση, έχει μεγάλη σημασία, διότι θυμώντας το παρελθόν μπορείς να δεις τι μπορεί να διορθώσεις. Εκείνο το ξεκίνημα έγινε η διακοπή για τα διεθνή παιχνίδια, για το Μουντιάλ. Και τότε άργησαν οι μεταγραφές. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς ξεσκόνιζε με πολύ σχολαστικότητα την κάθε μεταγραφική περίπτωση που ερχόταν. Έφτασε τέλος Ιανουαρίου για να γίνουν οι μεταγραφές. Στο μεταξύ έγινε εκείνο το διάστημα των 4-5 παιχνιδιών τα οποία ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κερδίσει.
1: Είναι με την επιστροφή. Είναι εκείνο το μάτι με τον Ιωνικό. Αυτά δεν είναι. Είναι μια περίοδος που ο Παναθηναϊκός βγάζει τα μάτια του, ας πούμε. Ό,τι έχει κάνει.
2: Και τότε άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτ, διότι χρεώθηκε αυτή η αναβλητικότητα στις μεταγραφές. Αυτός υποστηρίζει από το περιβάλλον του βέβαια ότι υπήρχε δυστοκία στις μεταγραφικές κινήσεις από την πλευρά της διοίκησης και του τότε τεχνικού διευθυντή.
0: Ας το παρελθόν. Πάμε στο παρόν.
2: Αυτό ακριβώς κάνει. Κάθε ευκαιρία που του παραδοσιάζεται την κάνει δική του για να καλύψει τα κενά και να μην υπάρχει σχεδόν κανένα κενό. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει σχεδόν κανένα κενό από τουλάχιστον από πλευράς προσώπων, έτσι, και εναλλακτικών λύσεων. Στα χέρια του προπονητή έχει σε κάθε θέση 2 ή 3 επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Βγήκε μόλις η 11 της Brighton, παίζει σε λίγο με την Coventry, είναι ο βασικός ο Κοστούλας. Ναι. Και συζητάμε, ένα ακόμα δικό μας παιδί, βασικός στην 11 ομάδας Premier League.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχεις 11 τώρα, μια σχήμα με 11?
2: Η 11 φαίνεται ότι ο Τζέικομπ Νίστρουμ δεν φαίνεται να κάνει μεγάλες αλλαγές στη σχέση με το ματς με τον ακόμα με τον ΠΑΟΚ, αλλά και με την Κηφισιά. Φαίνεται ότι θα έχει σχεδόν την ίδια ενδεκάδα, Πένια δηλαδή, Φαντρόκελεν, Ντεφράι στα στόπερ, τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια ακραία μπακ. Τον Κάγκο με τον Οκαμαράδε θα είναι, γιατί έχει κάρτες και εκτεί απόψε. Εκεί θέλουμε να δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός του. Ο Κάγκο σίγουρα θα είναι, μπορεί να είναι ο Τσιριβέγια ή ο Κοντούρης. Από εκεί και πέρα ο Αντίνο αριστερό εξτρέμ, ο Τετέι και ο Ταμπόρδα θα είναι στην αριστερή, στη δεξιά πλευρά. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές στις επιλογές του Νίστρουπ, να πούμε ότι έχει ξανά πίσω τον Ντέσσερς, του οποίου μειώθηκε η ποινή από τις 3 αγωνιστικές σε μία, και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.
1: Ευχάριστη πονοκέφαλη λέγονται αυτοί. Έτσι τους γράφανε. Ευχάριστη πονοκέφαλη, ευχάριστο πονοκέφαλο για τον προπονητή. Πόσους καλούς παίκτες έχει.
0: Ευχαριστούμε, Αντρέα.
1: Αντρέα Χανιάς, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι το μάτς που κλείνει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής και που πιθανόν μπορεί να δώσει το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να κοιμηθεί Κυριακή βράδυ μόνος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

0: 53 και 52, και 53, και να πάμε σε κάτι μαζικό, σε εργασιακό αθλητισμό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Σπύρος Καραβούλης, ο οποίος θα μας πει τι περιμένουμε αυτή τη χρονιά, γιατί φτάσαμε στη 14η, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε και πάλι για τη φιλοξενία. Κάθε χρόνο σε έχουμε κοντά μας και είναι μεγάλη μας τιμή.
0: Και είμαστε και χορηγοί, νομίζω, ο Δήμος Αθηναίων.
1: Βέβαια, είναι χορηγός ο Δήμος Αθηναίων στους ευρωπαϊκούς αγώνες, τους εργασιακούς που θα γίνουν τον Ιούνιο στην Αθήνα.
0: Mm-hmm. Τώρα τι έχουμε, τι προηγείται.
1: Τώρα έχουμε τους εθνικούς αγώνες που γίνονται κάθε Οκτώβριο, 9 με 11. Η κεντρική εγκατάσταση είναι το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού, Στρακομακεδόνες, με για πάνω από 1.500 εργαζόμενους από διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς, βέβαια και πολλές ακόμα αθλητικές εγκαταστάσεις.
0: Ήσασταν από την αρχή, αν δεν κάνω λάθος, ή μπήκατε αργότερα από τους πρώτους αγώνες?
1: Ναι, έχουμε πλέον μια παράδοση πάρα πολλών ετών. Ήταν οι πρώτοι αγώνες πολλαπλών αθλημάτων εργασιακού αθλητισμού, γιατί εργασιακοί αγώνες γίνονται στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά είναι σε συγκεκριμένα αθλήματα, ας πούμε στο μπάσκετ, το ποδόσφαιρο κτλ. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι αγώνες πολλαπλών αθλημάτων και έχουμε φτάσει πλέον στα 18 αθλήματα.
0: 18. Κάντε μια αναδρομή στο μυαλό σας. Όταν ξεκινήσαμε στους πρώτους και φτάσαμε τώρα στους 14, υπάρχει κοσμογονία, έτσι, έχουν αλλάξει τα πάντα.
1: Ναι, όταν ξεκινήσαμε το 2011 ήταν τότε στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί περνάγανε δύσκολα και φανταστείτε, εμείς τότε ξεκινήσαμε να μιλάμε για υγεία, ευεξία, για αγώνες και κάποιοι μας λέγανε τώρα τι μας λέτε.
0: Τι μας λες, ρε άνθρωπε.
1: Ακριβώς. Μετά αυτό πήρε μπρος, αντιμετωπίσαμε μια δεύτερη κρίση στο COVID πάλι, που για δύο χρόνια δεν μπορέσαμε να κάνουμε εθνικούς αγώνες, αλλά μετά την κρίση του COVID κυριολεκτικά απογειώθηκε, γιατί αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο η ανάγκη για την ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία των εργαζομένων, και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους, αλλά και για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς που δουλεύουν. Οπότε έκτοτε έχουμε φτάσει έτσι σε μεγάλα νούμερα συμμετοχής και μεγάλη αποδοχή και από τις εταιρείες και από τους ίδιους εργαζόμενους.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν, οι δηλώσεις συμμετοχής.
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει και έχουμε ακόμα λίγες μέρες μέχρι τις 25 του μήνα που είναι ανοιχτές οι εγγραφές, γιατί μετά πρέπει να βγει το αγωνιστικό πρόγραμμα, να κανονίσουν οι εταιρείες, τα ρεπό, τις άδειες, γιατί υπάρχουν και εταιρείες, καταλαβαίνετε, οργανισμοί που λειτουργούν και Σαββατοκύριακα, οπότε πρέπει να γίνει ένας μεγάλος προγραμματισμός εγκαταστάσεων, ομάδων και ούτω καθεξής.
0: Άρα εγώ που έχω μια επιχείρηση, εσείς μου δίνετε ένα μπούσουλα ότι οι αγώνες θα γίνουν τότε, σε αυτά τα γήπεδα, και δηλώστε συμμετοχή και προσαρμόστε το ωράριο των εργαζομένων κατά κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς, είναι ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα. Τα ομαδικά βέβαια είναι ακόμα πιο απαιτητικά, γιατί πρέπει να συντονιστεί όλη η ομάδα, να έχουμε τις οριστικές συμμετοχές, να βγάλουμε το πρόγραμμα, οπότε να προγραμματιστούν ανάλογα.
0: Και πού δηλώνουμε συμμετοχή?
1: Μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας. Mm-hmm. Αν κάποιος το γκουγκλάρει, έτσι μπορεί να το βρει αρκετά εύκολα. Και μέσα υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες και για τους αγώνες και για τη δηλώση συμμετοχής.
0: Πάμε για νέο ρεκόρ ή έχουμε καταλήξει ότι αυτοί είμαστε, με αυτούς συνεχίζουμε?
1: Όχι, κάθε χρόνο, σας είπα ότι κάθε χρόνο είναι και ακόμα περισσότερες συμμετοχές, οπότε ευελπιστούμε φέτος και εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων που θα γίνουν το Ιούνιο, θα είναι μια τεράστια διοργάνωση, πάνω από 6.000 συμμετέχοντες από 40 περίπου χώρες, για 30 αθλήματα στα μέσα Ιουνίου. Οπότε και εν ώψη αυτής της διοργάνωσης πολλές εταιρείες ξεκινάνε τροποντινά την προετοιμασία τους για να έχουν ομάδες και εργαζόμενους σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα που θα λάβουν μέρος.
0: Άρα πάμε για πρόβα generale προκειμένου να παίξουμε στα διεθνή γήπεδα, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Τα γήπεδα θα είναι τα ίδια του Πανελληνίου και των διεθνών αγώνων?
1: Όπως σας είπα, κεντρική εγκατάσταση είναι το Ολυμπιακό Χωριό, όπου εκεί γίνεται το δίαθλο, ο αγώνας δρόμου, το αγωνιστικό τάβλι, το μπάσκετ 5-5-3-3, το σκάκι, το τένις, το πινκ-πονγκ, η κολύμβηση, η διελκυστίδα. Στο Παλαιό Φάληρο γίνεται η εδαφοσφαίριση, το πετάνκ. Στο Ρέντι Σταρ Φούτμπολ γίνεται το ποδόσφαιρο 7-7. Και στο Σπάρκς γίνεται το πάντελ και στο Κόσμος Μπόλινγκ το μπόλινγκ. Στο Παπάγου, στο I Beach γίνεται το beach volley. Και το flag football. Το flag football είναι μια παραλλαγή του αμερικάνικου ποδοσφαίρου.
0: Πώς το είπατε, πώς το είπατε?
1: Flag, flag, όπως είναι η σημαία.
0: Σημαία, flag, λοιπόν. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπου ο ένας κυνηγάει ένας παίκτης στον άλλο, αλλά αντί να υπάρχει σωματική επαφή, η πρόσκληση μεταξύ των παικτών, του παίρνει ένα σημαίακι που έχει πάνω του και τότε το κερδίζει.
0: Α, του παίρνει τη σημαία, μάλιστα.
1: Ακριβώς, ναι, γι' αυτό λέγεται και flag football.
0: Το λουτράκι βγήκε από το πρόγραμμα.
1: Το λουτράκι δεν ήταν στο πρόγραμμα των Εθνικών Αγώνων. Εκεί είχαμε κάνει το 2025 παγκόσμιους αγώνες. Οι εθνικοί αγώνες γίνονται κάθε χρόνο στην Αθήνα τον Οκτώβριο και κάθε Μάιο στη Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια Ελλάδα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumor News

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: And we're down.
6: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
7: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
8: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
7: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
8: Παπαδημητρόπουλος.
7: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
8: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
7: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
8: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
9: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή, γιατί η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας τη σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία αποστόνησε δεν αλλάζει. Υπογράμμισε εξάλλου ότι η κοινωνική ατζέντα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στρατηγική συμμαχιών αλλά ανάγκη ιδεολογικής ανάταξης των δυνάμεων της χώρας. Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του κόμματός του κοστολογημένο και τεκμηριωμένο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί παροχολογίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμη πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, τονίζοντας ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει ψευδεστήσεις και πρωτίστως στα δανεικά λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία. Σαφές μήνυμα εξάλλου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, στέλνει ο κ. Μητσοτάκης και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με έμφαση στις φοροελαμφρύσεις, στις ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και στο νέο κουμπαρά για τα παιδιά, ενώ χαρακτηρίζει με εμψημυρίες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το έμβρος των παρεμβάσεων. Σε λαϊκή αγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνου να ενισχυθεί ο οργανισμός Humanity Greece. Στο επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Και οι δύο καλούνται να δώσουν απαντήσεις αύριο στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή. Συνάντηση με τους εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης, στα σπίτια των οποίων έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει αύριο στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε ανάρτησή του εκφράζει την ανησυχία του μετά την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, Χρήστου Καραδήμα, και τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να λάβει τις ευθύνες της. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην Πελασγή Ευθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα, 4 άνθρωποι συνελήφθησαν σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική για περιστατικά που συνδέονται με πυρκαγιές και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας, την ώρα που η πυροσβεστική εντείνει τους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική του Super League παίζουν στις 6 Καλαμάτα Βόλος, 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟ Κάρης, 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στην Αττική με τη θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
4: Στους 98 και 3.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

try to translate it.

Yeah.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Radio Romeri News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

έφτασαν σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική για περιστατικά που συνδέονται με πυρκαγιές και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική τη Super League, αυτή την ώρα Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολη ΣΑΕΚ, 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης και 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στην Αττική με τη θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα
1: ραδιο Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Ράδιο Ρούμελι News. 98 FM. Λαμία.

0: Thank you.
1: Ράδιο Ρούμελι. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
6: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.
9: Ακούτε Radio Rumeli News από την καρδιά της Ελλάδας, στη Λαμία, στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Κάρτες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στον προάβλιο χώρο και τους γύρω δρόμους της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποτιμήσει φόρο αγάπης και τιμής στον αγαπημένο τους τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Η λαϊκή αγρυπνία θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί παρουσία φίλων, συγγενών και θαυμαστών του εκλειπώντος, ενώ λίγο αργότερα στη μία μετά το μεσημέρι η ταφή θα πραγματοποιηθεί από το τρίτο νεκροταφείο σε στενό κύκλο. Στο μεταξύ, στον 32ο ανακριτή θα οδηγηθούν αύριο οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή προσβολή ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Και οι δύο βαρύνονται με την κατηγορία της έκθεσης σε θανάσιμο κίνδυνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει εκτός από τις μαρτυρικές καταθέσεις όλα τα τεκμήρια που συλλέχθηκαν από το ιατρείο και το σπίτι των κατηγορουμένων, κυρίως δε στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τους, τηλέφωνα, τα αρχεία των υπολογιστών τους και τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο στόχο του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης απέκλεισε εκ νέου κατηγορηματικά την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, απόφαση εξάλλου η οποία ελήφθη από το συνέδριο του κόμματος. Ο πρόεδρος του Πασόκ επανέλαβε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και ιδεολογικής ανάταξης των δυνάμεων της χώρας και προέταξε το κοστολογημένο και τεκμηριωμένο, όπως είπε, πρόγραμμα του κόμματός του ως τη μόνη αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση, μακράν από παροχολογίες. Σχολιάζοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μεταξύ άλλων ανέφερε: ο πρόεδρος του Πασόκ κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα. Από τότε μέχρι σήμερα ωστόσο έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά, κατέληξε ο κύριος Μαρινάκης. Ηχείρο μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός: δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του έστειλε το μήνυμα της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, τονίζοντας παράλληλα ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τελεσμένα. Συνάντηση με τους εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλητας, σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει αύριο στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε ανάρτησή του εκφράζει την ανησυχία του μετά και την παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα και τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στην Πελασγία Φθιώτιδος, επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα. 4 άνθρωποι συνελήφθησαν σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική για περιστατικά που συνδέονται με πυρκαγιές και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας. Άνδρας ηλικίας περίπου 55 ετών βρέθηκε νωρίτερα αιμόφερτος κάτω από αυτοκίνητο κοντά στην γέφυρα της Μεταμόρφωσης. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και αυτό της αυτοχειρίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στο χέρι του κρατούσε πιστόλι 9 χιλιοστών, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε και ένας κάλικας. Συνελήφθη στην Νίκαια και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα 43χρονο αλλοδαπό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.994 λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και χρηματικό ποσό περίπου 7.000 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική της Super League, Καλαμάτα Βόλος 0-1 στο ημίχρονο, αυτή την ώρα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 9.
2: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
1: Στους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης.
7: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News.
0: Ακούτε ράδιο Rumeli News.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 84 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται και συνεχίζουν να σειραίουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, προκειμένου με ένα λουλούδι ή με ένα τραγούδι του γνωστού καλλιτέχνη στο στόμα τους να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Η λαϊκή αγρυπνία θα ξεκινήσει μετά το Τρισάγιο και θα διαρκέσει μέχρι την εξόδια ακολουθία αύριο. Το κλίμα μας μεταφέρει ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την Αγία Τριάδα στην Νίκαια, που λίγο πριν τις 7.30 μεταφέρθηκε η σωρός του αγαπημένου μας τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη εντός της εκκλησίας για γίνει το Τρισάγιο, ενώ πριν λίγα λεπτά ξεκίνησε η αγρυπνία με τον κόσμο εδώ που έχει κατακλείσει από πάρα πολύ την εκκλησία να περιμένει υπομενετικά και να περάσει μέσα στον Ιερό Ναό για να πει και όταν έφτασε η σωρό του Γιώργου Μαζονάκη ήταν πολύ έντονες οι στιγμές εδώ πέρα, εκτός με λεφτά λουλούδια, χειροκροτήματα και ένας αφάνατος με μία φωνή οδηγήθηκε η σωρό του Γιώργου Μαζονάκη εντός του ναού, ενώ να πούμε εδώ ότι η αγρυπνία θα γίνει όλο το βράδυ, θα μείνει όλο το βράδυ εδώ πέρα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ αύριο στις 1 η ώρα θα είναι και η νεκρόσιμη ακολουθία όπου θα τελεστεί εδώ πέρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, ενώ η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει στο Κρήτονο του ταφείο. Μόνικα.
1: Μιχάλη Λεγάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, στον 32ο ανακριτή θα οδηγηθούν αύριο οι 2 γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή προσβολή ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Και οι 2 βαραίνονται με την κατηγορία της έκθεσης θανάσιμου κίνδυνου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στο μικροσκόπιο των αρχών. Έχουν μπει εκτός από τις μαρτυρικές καταθέσεις όλα τα τεκμήρια που συλλέχθηκαν από το ιατρείο και το σπίτι των κατηγορουμένων, κυρίως δε στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τους τηλέφωνα, τα αρχεία των υπολογιστών τους και τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαθαίρεσης. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης απέκλεισε εκ νέου κατηγορηματικά την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, απόφαση εξάλλου η οποία ελήφθη από το συνέδριο του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και ιδεολογικής ανάταξης των δυνάμεων της χώρας, ενώ προέκταξε το κοστολογημένο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα του κόμματός του ως τη μόνη αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση, μακράν όπως τόνισε από παροχολογίες και λαϊκισμούς. Σχολιάζοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά, κατέληξε ο κύριος Μαρινάκης. Άμεση ήταν η ανταπάντηση του ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς υπό την αιγίδα του Μεγάρου Μαξίμου, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, καταλογίζοντας τον κύριο Μαρινάκη ψεύδι, διαστρέβλωση και τοξικότητα. Τυχερό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξάλλου και από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του έστειλε το μήνυμα της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή στα τετελεσμένα. Στο μεταξύ, στη γειτονική Τουρκία, συντονισμένες μαζικές έφοδοι πραγματοποιήθηκαν το βράδυ από την αστυνομία, παρουσία 5 εισαγγελέων σε κέντρα ψυχαγωγίας φιλικά προς την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα σε Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Σμύρνη, Αιδίνη και Μερσίνη. Ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης διαμήνυσε ότι δεν θα δείξει καμία ανοχή σε καμία εγκληματική οργάνωση που στοχεύει σε παιδιά, νέους και οικογένειες. Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας κάνουν λόγο για πρωτοφανή επιδρομή. Επίταση της διεθνούς πετρελαϊκής κρίσης διαβλέπουν οι ειδικοί αναλυτές, καθώς εκτός λειτουργίας έχει τεθεί ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου από την Σαουδική Αραβία προς την Ερυθρά Θάλασσα. Αγωγός που μετέφερε περίπου το 4% στην παγκόσμια αγορά από την έναρξη της.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
9: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
10: Toy Story,
9: Benetton,
10: Bakugan,
9: Ben 10,
10: Polo,
9: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Φακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται και συνεχίζουν να σειραίουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Έκαια προκειμένου με ένα λουλούδι ή ένα τραγούδι που ερμήνευσε να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Η λαϊκή αγρυπνία ξεκίνησε αμέσως μετά την τέλεση του Τρισάγιου και θα διαρκέσει έως την εξόδιο. Ακολουθεί αύριο παρουσία συγγενών, φίλων και θαυμαστών του εκλειπώντος. Λίγο αργότερα, στη μία μετά το μεσημέρι, η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο από το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην περιοχή περιμετρικά της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας έχουν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας του κόσμου που, όπως είπαμε, συνεχίζει να σειραίει στο σημείο για το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Στο μεταξύ, στον 32ο ανακριτή θα οδηγηθούν αύριο οι δύο γιατροί, το ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή προσβολή ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Και οι δύο βαρύνονται με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει εκτός από τις μαρτυρικές καταθέσεις όλα τα τεκμήρια που συλλέχθηκαν από το ιατρείο και το σπίτι των κατηγορουμένων, κυρίως δε στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τους τηλέφωνα, τα αρχεία των υπολογιστών τους και τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης απέκλεισε εκ νέου και κατηγορηματικά την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, απόφαση εξάλλου η οποία ελήφθη από το συνέδριο του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και ιδεολογικής ανάταξης των δυνάμεων της χώρας, ενώ προέταξε το κοστολογημένο και τεκμηριωμένο, όπως είπε, πρόγραμμα του κόμματός του ως τη μόνη αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση, μακράν από παροχολογίες και λαϊκισμούς. Σχολιάζοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μεταξύ άλλων ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του λεφτά υπάρχουν και την εποχή του δώστα όλα από τότε μέχρι σήμερα. Ωστόσο, έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Άμεση ήταν η ανταπάντηση του ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι της διαφθοράς υπό την αιγίδα του Μεγάρου Μαξίμου, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος καταλογίζοντας τον κύριο Μαρινάκη ψεύδι, διαστρέβλωση και τοξικότητα. Ήχηρο μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξάλλου και από την καθιερωμένη κυριακάτικη αναρτησή του έστειλε το μήνυμα της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, τονίζοντας παράλληλα ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνάντηση με τους εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης, στα σπίτια των οποίων έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει αύριο στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε ανάρτησή του εξέφρασε την ανησυχία του μετά και την παραίτηση του Πρόεδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Άνδρας ηλικίας περίπου 55 ετών βρέθηκε νωρίτερα αιμόφυτος κάτω από αυτοκίνητο κοντά στη γέφυρα της Μεταμόρφωσης. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και αυτό της αυτοκυρίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το χέρι του κρατούσε πιστόλι 9 χιλιοστών, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε και ένας κάλικας. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική της Super League, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, αυτή την ώρα Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης, στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και ο καιρός, νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Mini Plaza. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Mini Plaza. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Αθήνα 984. Ράδιο Ρούμενη. News. Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλή. Σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφήμιση.
5: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι σπλινάντερο παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
12: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
13: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
13: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ράδιο.
12: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Συγκίνησε και πλήθους κόσμου στην Αγρυπνία, φόρο τιμής και αγάπης στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Το τελευταίο αντίο στον Δήμο Φίλη Καλλιτέχνη θα πούν αύριο συγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος στην εξώδιο ακολουθία από τον ίδιο ναό. Στη μία μετά το μεσημέρι θα γίνει η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά της Εκκλησίας. Στο δικαστικό μέτωπο της υπόθεσης, οι δύο γιατροί, στο γιατρείο των οποίων ο καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, οδηγούνται αύριο στον 32ο ανακριτή. Βαρύνονται με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, όμως ο δικηγόρος της οικογένειας υπογραμμίζει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για δίωξη, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα, τους υπολογιστές και τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, ενώ έχουν εντοπίσει σειρά αντιφάσεων στους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Στα πολιτικά νέα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ανδρουλάκης προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι γυρίζει τον χρόνο πίσω στις εποχές του «λεφτά υπάρχουν και εδώ στα όλα», προσθέτοντας ότι οι ψευδεστήσεις και τα δανεικά έχουν τελειώσει. Το ΠΑΣΟΚ καταμπάντιζε μιλώντας για κυβερνητικό πάρτι διαφθοράς του Μαξίμου, καταλογίζοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ψεύδι και τοξικότητα. Στο μεταξύ, από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε χειρό μήνυμα στην Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά ούτε δέχεται απειλές και υποδείξεις. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε εξάλλου ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει αύριο στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε ανάρτησή του εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά την παρέτηση του Πρόεδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα και κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Ένας άντρας περίπου 55 ετών βρέθηκε αιμόφυρτος κάτω από αυτοκίνητο κοντά στη γέφυρα της Μεταμόρφωσης. Στο χέρι του κρατούσε πιστόλι 9 χιλιοστών, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε ένας κάλικας με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Αναζωπυρώνονται οι ανησυχίες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου από την Σαουδική Αραβία προς την Ερυθρά Θάλασσα, που καλύπτει το 4% της παγκόσμιας ζήτησης, τέθηκε εκτός λειτουργίας εξαιτίας της Αμερικανο-Ιρανικής σύραξης. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επισκευές θα διαρκέσουν μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να σταματήσει να στοχεύει ρωσικές ενεργειακές μονάδες για να μην επιδεινωθεί η παγκόσμια κατάσταση. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική της Super League, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0 στο 32ο λεπτό, ΠΑΟΚ Άρης 2-0 στο ημίχρονο. Και ο καιρός για αύριο: στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και ενίσχυση των βόρειων ανέμων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για την συνέχεια soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.
2: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310

καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ο Νίκος Δημπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με soundtrack, κυριακάτικο soundtrack, με Tribalistas ξεκινήσαμε μαζί, όσο τα λόγια δείξουν, μεσάνυχτα. Soundtrack Music Moments. Οι Tribalistas και θυμάστε αυτόν τον καλλιτέχνη, αλήθεια. Φυσικά και τον θυμάστε.

Τζούκερο λοιπόν, ο Ιταλός Τζούκερο, πολύ αγαπημένος, γνωστός διεθνώς με το Senza Una Donna. Έχει κάνει πολλές συνεργασίες με Joe Cocker, Miles Davis, Paul Young, με τον Sting, Tom Jones, με τον Luciano Pavarotti. Και εδώ τον ακούμε σε μια διασκευή του I Need Your Loving. Τον ακούσαμε. I need your loving like sunshine. Πολύ αγαπημένο τραγούδι. Μεγάλη επιτυχία και από τους Energy το 1992.

0: Σε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.

Perfect Love, Simply Red. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα 984. Και βέβαια τρεις υποψηφιότητες για τους Simply Red για βραβεία Grammy. Καλύτερος νέος καλλιτέχνης το 1987. Holding Back the Years και If You Don't Know Me By Now. Ιστορικά πολύ αγαπημένα για την καλύτερη pop απόδοση από ντουέτο ή ομάδα με φωνητικά. Και αυτή ήταν πιο πρόσφατη βεβαίως δημιουργία του Mick Hucknall. Οι Simply Red, οι οποίοι έχουν πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια άλμπουμς παγκοσμίως. Πολύ πολύ γνώριμη εισαγωγή. White

Fever Corporation. Και έτσι ξεκίνησε η επιτυχία βεβαίως. Αυτό είναι το Contigo. Το επόμενο που θα ακούσουμε είναι το Esta Noche, το οποίο ακούστηκε και σε διάφορες σεζόν επεισοδίων στην τηλεόραση, σε διάφορες σειρές, και έκανε μεγάλη επιτυχία. Αυτό δηλαδή. Συνεχίστηκε η μεγάλη του επιτυχία. Τώρα ζει στο Brooklyn, στη Νέα Υόρκη. Και η μουσική του βεβαίως είναι χαρακτηριστικότατη, όπως και η φωνή του.

Ερώτημα που αποτελείται από τον συνθέτη, μπασίστα και πιανίστα, τον Tim Rice Oxley, τον Tom Chaplin, τον τραγουδιστή Tom Chaplin και τον drummer Richard

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Στοιχεία για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τους, τηλέφωνα, τους υπολογιστές τους, αλλά και τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, ενώ έχουν εντοπίσει σειρά αντιφάσεων στους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο. Στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από την συμπρωτεύουσα, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ανδρουλάκης προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι γυρίζει το χρόνο πίσω στις εποχές του «Λεφτά υπάρχουν και εδώ στα όλα», προσθέτοντας ότι οι ψευδεστήσεις και τα δανεικά έχουν τελειώσει. Του ΠΑΣΟΚ απάντησε μιλώντας για κυβερνητικό πάρτι διαφθοράς υποκινούμενο από το Μέγαρο Μαξίμου, καταλογίζοντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ψεύδι και τοξικότητα. Την ίδια ώρα από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διέμεινε στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα ούτε απειλεί κανέναν, αλλά ούτε δέχεται απειλές και υποδείξεις, ενώ στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του υπογράμμισε ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει αύριο στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο κύριος Δούκας με ανάρτησή του εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλειστά θα είναι αύριο τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψουζης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής. Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση στην θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοούμενων που επέβαιναν σε Λέμβο με παράτυπους μετανάστες. Μετέχουν ναυαγοσωστικά του λιμενικού πλωτάκια εναέρια μέσα της Frontex, καθώς και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας επιβαίνων. Στη Σουηδία, οι σοσιαλδημοκράτες υπό τη Μαγδαλένα Άντερσον φέρεται σύμφωνα με τα exit poll να εξασφαλίζουν το 28,4% των ψήφων και την πρωτιά. Οι μετριοπαθείς του απερχόμενου πρωθυπουργού ακολουθούν με ποσοστό 18,1%. Στην τρίτη θέση υποχωρεί το ακροδεξίο κόμμα της Σουηδίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και στην τέταρτη αγωνιστική της Super League, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0 στο 73ο λεπτό. Στο σημερινό ντέρμπι ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 2-0 του Άρη. Και ο καιρός αύριο, στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και ενίσχυση των βορειών ανέμων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 12. Επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
4: Αθήνα 984.
6: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Robert Peter, ή γνωστός μας ως Robbie Williams, πρώην μέλος του συγκροτήματος των Take That. Και βέβαια το 2006 να θυμηθούμε ότι μπήκε στο βραβείο των ρεκόρ Guinness όταν πούλησε 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια για την επερχόμενη περιοδία του μέσα σε μία μόνο ημέρα. Sure 18 Brit Awards. Μεγάλη επιτυχία. All time classic βεβαίως ο Robbie Williams και ειδικά το Phil. Και αυτός είναι ο Phil.

Walk-on by, τεράστια επιτυχία. Έχει τραγουδηθεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1964 με την Dionne Warwick βεβαίως. Ο Σιλ, Βρετανός τραγουδιστής, Henry Ulsegun Adeola Sumel το κανονικό του όνομα, είναι ο στους Σιλ βεβαίως. Welcome by, πολλά πολλά βραβεία Grammy, πολλές επιτυχίες. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του βεβαίως ήταν ότι παντρεύτηκε για την Heidi Klum, να μην τα ξεχνάμε αυτά βασικότατα. Μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί και με τον Carlos Santana στο You Are My Kind.

από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια των Gotham Project. Να το θυμηθούμε, η Gotham Project είναι ένα συγκρότημα το οποίο βασίζει την μουσική και το άκουσμά του γενικά στο αργεντίνικο τάγκο. Χρησιμοποιεί και διάφορα samples. Είναι συγκρότημα με έδρα το Παρίσι, τη Γαλλία. Εντουάρντο Μακαρόφ από την Αργεντινή, Φιλίπ Κοέν Σολάλ, ο Γάλλος, Κριστόφ Μιούλερ, Ελβετός. Είναι τα βασικά μέλη των Gotham Project. Από το Buenos Aires έως το Παρίσι.

Hooverphonic, πολύ αγαπημένη Hooverphonic από το Βέλγιο. Πρώτο ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1995. Αρχικά ονομάστηκαν Hoover, αλλά αργότερα άλλαξαν το όνομά τους σε Hooverphonic. Υπήρχαν και άλλα groups που χρησιμοποιούσαν ήδη το όνομα Hoover. Και βέβαια απέφυγαν και διάφορα ζητήματα, διότι υπήρχε και η εταιρεία της ηλεκτρικής σκούπας Hoover, οπότε έγιναν Hooverphonic. Η Heike Arnett, η ηγετική τραγουδίστρια της μπάντας, ξεκίνησε, αργότερα τους έφυγε. Τραγουδίστρια του συγκροτήματος έγινε η Noemi Wolf και αργότερα η Heike επέστρεψε. Εδώ μια εκπληκτική εμφάνιση live. Η Hooverphonic.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-42459. WhatsApp 698-342-0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
15: Ακούτε Radio Rumeli News.

τρίτο και τελευταίο ημίωρο του Soundtrack Moments. Ξεκίνησε με μια τεράστια επιτυχία. Ένα τραγούδι το οποίο έχει συμπεριληφθεί σε πολλές δημοσκοπήσεις ως ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, τόσο από πλευράς μουσικοκριτικών όσο και κοινού παγκοσμίως. Τραγούδι το οποίο εμφανίστηκε αργότερα από την κυκλοφορία του στο soundtrack της ταινίας Sliver του 1993, είναι το 91.

όλα έχουν nicknames, έχουν παρατσούκλια. Ο 3D, ο Mushroom, ο Daddy G, ακόμη και ο συμπαραγωγός του συγκροτήματος έχει το παρατσούκλι Johnny Dollar. Μόνο η τραγουδίστρια η Sarah Nelson είναι αυτή η οποία φαίνεται και στο βίντεο κλιπ βεβαίως του συγκροτήματος.

Η Κέιτι Λάγκ έχει δραστηριοποιηθεί ως ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Είναι θηβετιανή ακτιβίστρια και ταντρική ασκούμενη της παλαιάς σχολής του

1976, ένα υπέροχο άλμπουμ από τον Al Stewart. Μάλιστα για το Year of the Cat, για το συγκεκριμένο άλμπουμ και το μότιλο τραγούδι το οποίο ακούμε, το All Music, η αμερικανική διαδικτυακή βάση δεδομένων μουσικής, το περιγράφει ως ένα από εκείνα τα τραγούδια της μυστηριώδους γυναίκας.

Year of the Cat περιέχει δύο τραγούδια all time classic επιτυχίες, τεράστιες επιτυχίες. Το Year of the Cat, το οποίο ακούσαμε, και το On the Border. Μάλιστα, ο Al Stewart έγραφε και ηχογραφούσε πλήρως τη μουσική και την ενορχήστρωση πριν καν αποκτήσουν τα τραγούδια του τίτλο. Και μάλιστα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο ραδιόφωνο, είχε πει ότι έχει κάνει έξι σε έξι από τα άλμπουμ του. Συχνά γράφει τέσσερα διαφορετικά σετ στίχων.

The Alan Parsons, The Alan Parsons Project, ο Alan Parsons και ο Eric Wolfson, ουσιαστικά τα δύο τα ηγετικά μέλη του συγκροτήματος. Eye in the Sky, 1982, προηγήθηκε το iRobot του 1977, δημοφιλέστα το progressive rock

Soundtrack Moments, συνέχεια έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984, ακούγοντας Strangler's Always the Sun.

ο Ζαν-Ζακ Μπερνέλ για την φυσιογνωμία μαζί με τον Μπαζ Γουόρν. Δυστυχώς ο κιμπορντίστας του συγκροτήματος, ο Ντέιβ Γκρίνφιλντ, μας άφησε 3 Μαΐου του 2020, προσβλήθηκε από COVID και μας χαιρέτησε.

Always the Sun και Lucky You, Lightning Sheets. Σε λίγο θα σας καληνυχτήσω για απόψε. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Soundtrack Moments, finale.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι?
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: News.
1: Η ώρα είναι 12:30. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμάς.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Number 1.

στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι!
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα!
10: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

καταδίκας ξέρω πως θα έρθει στιγμή να με ξοντώσει.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.